0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς, μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε όλοι συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 5η 7 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος ή στους 97,1 στα FM, αν ζείτε ή διέρχεστε από το βόρειο και κεντρικό κομμάτι του Ούνομου, ή στους 95,3, αν ζείτε ή περνάτε από το νότιο τμήμα του Εύρου, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αν είστε στη Σαμοθράκη ή αν ταξιδεύετε προς την υπόλοιπη Θράκη. Και φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακούτε, γιατί τα FM, όπως και να έχει το θέμα, έχουν μια περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Μπορούμε όμως να ακουστούμε σε ολόκληρο τον κόσμο, όποια γωνιά του πλανήτη εντός εισαγωγικών και αν είστε, μέσω του διαδικτύου και του radioevros.gr. Όπως και μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας, πάλι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, στο Facebook του Radio Evros, εμείς μέσω αυτού κάνουμε ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση, όπου λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας.
0: Έτσι ακριβώς. Το έχει κάνει εξάλλου ήδη η Δέσποινα και η Μίρκα.
1: Καλημέρα τους.
0: Τις καλημερίζουμε και τις δύο. Τρεις ώρες λοιπόν ακολουθούν, όπου θα κάνουμε παρέα, θα δούμε όλη την επικαιρότητα, θα τη σχολιάσουμε και ό,τι προκύψει.
1: Για να δούμε τι θα προκύψει. Λοιπόν, Γιάννη, θα μας πει τώρα θερμοκρασίες.
0: Α,
1: γιατί ναι. Εγώ έκανα ένα λάθος σήμερα.
0: Τι?
1: Άκουσα χθες την Κατερίνα εδώ τη δικιά μας. Λέει, α, δεν είναι ώρα για μπουφάν. Εγώ και κρυολογημένος λιγάκι. Πρέπει να τα αφήνουμε σιγά σιγά τα μπουφάν, και το άφησα σιγά σιγά. Ομολογώ ότι τσιμπούσε λίγο.
0: Άφησε τα μανίκια.
1: Άφησε τα μανίκια. Μπουφάν με τα μανίκια. Έχω το αμάνικο, είναι πιο δημοσιογραφικό. Είναι και σαφάρι μπορείς να κάνεις με αυτό και τέτοια,
0: ναι, καλά.
1: Τέτοια πράγματα. Ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, 16,2 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη. Εκεί πάρα δεν χρειάζεται μπουφάν. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη 12,8 πέφτουμε απότομα. 7 βαθμοί Κελσίου στο Σουφλί. 8,7 στο Διδημότυχο, 7,4 στην Ορεστιάδα.
1: Με 2 βαθμούς περισσότερο από χθες έχει.
0: Ναι.
1: 5,4.
0: Ναι. Χθες έφτασε περίπου στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία, 26 και κάτι. Για να δούμε σήμερα τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, ο οποίος τι είναι βελτιούμενος, έτσι.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέει για 27 και για αύριο 27 και για το Σάββατο 28. Και την Κυριακή 28 και 30 τη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, εντάξει. Καλά κάναμε και αφήσαμε το μπουφάν.
0: Ναι.
1: Γιατί πρωί είναι, θα περάσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου, να το ξαναπούμε. Δεν βλέπουμε γιορτές ιδιαίτερες, πάντως έχουμε ένα φαινόμενο. Το εν ουρανό φανέντος σημείο του Τιμίου Σταυρού του επί Κωνσταντίνου, το εν τούτο Νίκα. Τότε ναι. Που ξέρω τι είχε μασίσει, τι είχε κάνει. Λοιπόν, είδε αυτό και σύμφωνα με αυτό πορεύτηκε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νίκησε τους αντιπάλους του που ήταν Τριανδρία, Τετρανδρία, τι ήταν τότε εκεί και μπόλικους. Και έγινε ο αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, τι άλλο, μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ανακίου και Κορδάτου. Κανένα όνομα δεν γιορτάζει. Τουλάχιστον το δικό μου εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποιο όνομα εδώ που να φαίνεται.
0: Στο δικό μου έχει το όνομα Νίλος.
1: Νίλος. Α, ναι. Και στον Άγιο Νίλο που λέγεται.
0: Από το Χατζηκυριάκιο.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα, θα μπορούσε. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση Ηλίου στις 8 και 21. Και τα υπόλοιπα δικά σου.
0: Δικά μου, Λοιπόν, σαν σήμερα. 1558. Βγάλετε το 1558. Ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824. Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη. Το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ένα τεράστιο ναυάγιο.
1: Και λίγο μετά το Τιτανικό αυτό.
0: 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκο και Ακίο Μωρίτα.
1: Όια.
0: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο. Με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους.
1: Όια, Μωρίτα, πάω.
0: 1953. Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Μικρές οι διαφορές.
1: Ναι, είναι ο Μανολιός.
0: Ναι. Το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Marie Myriam με τη σύνθεση Les yeux et le fond.
1: Wow.
0: Les yeux et le fond.
1: Για το χάνει την ακοπή, μήπως και μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Να δούμε ποιο ήταν αυτό, γιατί εγώ δεν το έχω.
0: Το πουλί και το παιδί.
1: Α, το πουλί και το παιδί. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Θα σου πω εγώ τώρα. Συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα συμμετέχει με ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα το θυμάσαι. Θα το ακούσουμε αυτό τώρα. Θα το βάλω για να δω λίγο τα αντανακλαστικά σου, τα μουσικά. Δεν το κατάλαβες ακόμα.
1: Ό,τι είπες, 1900.
0: 77. Είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά τότε.
1: Βάντι.
0: Και η μουσική μας άρεσε πολύ τότε. Λοιπόν, η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση

0: 5 λοιπόν οι ερμηνευτές. Όχι, 4. Α, τους θυμάσαι κιόλας.
1: Ρόμπερ Ουίλιαμς, Πασχάλης, Μπέση Αργυράκη και... αχ, Πολίνα θα έλεγα τώρα, έλα.
0: Εγώ δεν την ήξερα. Μαριάννα Τόλι.
1: Μαριάννα Τόλι.
0: Τώρα θες να ακούσεις και το...
1: Λέει, θέλω.
0: Το θέλεις.
1: Θέλω, άμα το έχεις.
0: Το βρω.
1: Πάντως λέω ότι το μάθημα σολφές, γιατί προάλλες διάβαζα κάτι σχετικά με την Eurovision, είναι εποχές που όλοι τραγουδούσαν στις εθνικές τους γλώσσες ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσπαθώντας να περάσουν, να δώσουν ένα μήνυμα της δικής τους πολιτισμικής κουλτούρας. Σολφές πήγε καλά, πέραν όλων των άλλων. Είχε αναγνωρίσιμο στίχο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είχε τις νότες.
0: Τους βοηθούσε.
1: Οπότε αυτό πέρασε στο ευρωπαϊκό κοινό.

0: Αυτό είναι τέλος πάντων αυτό το
1: πουλί. Έπεσε μπαλάδα την εποχή των Λάντα.
0: Ναι. Αυτός είναι ο ρυθμός. Λοιπόν, από γεννήσεις. Το 1833 έρχεται στον κόσμο ο Johannes Brahms, Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 γεννιέται ο Rabindranath Tagore, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1913. Το 1919 γεννιέται η Evita Perón, Don't Cry For Me Argentina, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Juan Perón, από θανάτους το 1941. Σαν σήμερα πεθαίνει ο James Fraser, Σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους δεκατομού έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών.
1: Ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Μας ξέφυγε.
0: Σου λέει τώρα κάτι το τραγούδι?
1: Εμένα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι, μελωδία είναι γνωστό, αλλά τώρα γαλλικά.
0: 1998 έχουμε το θάνατο του Alan McLeod Cormack, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος και αυτός με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Να. Τέλος, το 2011 πεθαίνει ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Αυτά.
1: Μπαλεστέρος όμως, έπαιζε με τον μπαλάκι.
0: Ναι.
1: Παλαιστέρος. Αστέρι με την μπάλα δηλαδή.
0: Ωραία,
1: τα ελληνικά.
0: Είσαι σαν να γίνουν από το γάμος αλλά ελληνικά.
1: Γάμος αλλά ελληνικά, ακριβώς αυτό.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε τον αθλητικό τύπο. Χθες είχαμε βραδιά Champions League, είχαμε βραδιά Euro League. Εντάξει.
1: Και αν έχασαν οι ομάδες που υποστηρίζονται, δεν πειράζει.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Θα ξανάρθουν καλύτερες μέρες. Λοιπόν, φέρ το Βασίλισσα. Εγώ θα αρχίσω από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ του Αγγελόπουλου και του Σάκοτα κόντρα στη Μάλαγα απόψε στις 10 για το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του Basketball Champions League. Και τέταρτο Final Four αυτό στη Βαρκελόνη για την Ένωση, με στόχο να πάει σε τρίτο τελικό και να σηκώσει τη δεύτερη κούπα. Σάκοτα, δεν είμαστε φαβοροί, κίνητρό μου η αγάπη για το μπάσκετ. Μπάρτλεϊ, θα δώσουμε ό,τι έχουμε. Δώσε και εμένα μπάρμπα που λένε. Λοιπόν, τώρα μετά θα είναι το Παναθηναϊκό. Αύριο 7 τελείωσε την. Άιντε λέει, κακός Παναθηναϊκός χθες. Πολύ κακός. Κακός, ναι. Καθόλου άμυνα. Προσπάθησε λίγο προς το τέλος, ακόμα και έτσι παρά λίγο να του γυρίσει, αλλά δεν.
0: Καταρχήν είχε πολύ κακό Ναν χθες.
1: Ναι, με τον. Πώς το λένε,
0: Χέις Ντέιβις.
1: Με το δικό μου τον Ρογκαβόπουλο. Δεν μπορείς να κερδίσεις μόνο με τον Ρογκαβόπουλο. Δεν είναι ο κλασικός, ο βασικός παίχτης. Έπαιξε πάρα πολύ το παιδί. Αλλά πήρε τα δύο τελευταία σουτ, τα χάσε.
0: Ναι.
1: Εφηβιασμένα κιόλας. Ο balance σουτ κτλ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο φινάλε από το μείον 15, όμως έχασε όλα τα μεγάλα σουτ και τελικά η Βαλένθια δραπέτευσε. Δεν πήγε πουθενά, εδώ μένουν. 87-91 από το T-Center, κάνοντας το 2-1 στη μεγάλη σειρά.
0: Και να πούμε ότι το παιχνίδι τελείωσε χωρίς τους προπονητές, έτσι.
1: Ναι, αυτοί κόντεψαν να παίξουν ξύλο, ναι. Αλλά τελικά τους χωρίσαν οι ψυχρεμότεροι. Άκου τώρα, οι ψυχρεμότεροι ήταν οι παίχτες, ας πούμε. Είναι παραλογισμός αυτό. Ο σπουδαίος Νίκος Ρογκαβόπουλος με 16 πόντους δεν μπόρεσε να σκοράρει σε 2 τρίποντα στο τέλος και το τριφύλι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το μυθικό comeback. Υπέροχος short 17 πόντους, με εκλάμψεις ο Χέις Ντέιβις 15 πόντους με 2 στα 9 τρίποντα. Πολύ μακριά από κάτι καλό. Μακριά από τον εαυτό του ο Ναν, κακή πράσινη άμυνα. Αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές, Αταμάν Μαρτίνεθ, έπειτα από σφύριγμα σκάνδαλο για φάουλ εις βάρος του Ρόγκα.
0: Ναι.
1: Ο τελικός για τον τίτλο γράφει πιο κάτω. Ως το απόλυτο ντέρμπι των play-off αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ το Κυριακάτικο με τον Παναθηναϊκό. Συνεχείς ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες. Ανοιχτή μια θέση στην επίθεση μεταξύ Γιώβιτς και Ζήνη. Και να πάμε κάτω-κάτω τώρα στην εφημερίδα. Αποφάσεις λέει μετά τα τρία ντέρμπι. Παγώνουν όλα στον Ολυμπιακό εν ώψη ευθείας στα play-off. Ξανά Φενέργεια Τζουλάκη και η Μπενφίκα για De Vrij. Είμαι ανοιχτός για το καλοκαίρι. Ο Ζαχαρίτης για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει ο Λέτο στη λίστα στην Ευρώπη αναζήτηση για αντιμπενίτεθ. Λοιπόν, για ανατροπή με Γιακουμάκη, ο κριτικός φορ του ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές από Δευτέρα με στόχο να είναι έτοιμος για το μάτς με ΑΕΚ, για τα μάτς με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Πίεση θα έχει ο Παναθηναϊκός, διαβάζουμε πιο δίπλα, η ατάκα του Παπανικολάου για το Final Four, μπαρτζόκα στους παίκτες του Ολυμπιακού, ας πάρουμε αυτά που μας αξίζουν. Και πιο κάτω, πένθος στην αθλητική δημοσιογραφία, έφυγε ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος, δυστυχώς. Champions League, όρθια στο Μονακό, 1-1 με την Bayern.
0: Στο Μόναχο.
1: 1-1 με την Bayern και full για το repeat η Παρί. Ωραίο παιχνίδι, όχι σαν το πρώτο βέβαια.
0: Ναι.
1: Γρήγορο παιχνίδι.
0: Ένα γκολ μόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: 1-1 είπαμε.
1: 1-1. Ναι. Έβαλε ένα λεπτό πριν τελειώσουν οι καθυστερήσεις.
0: Αλήθεια. Η Bayern, δηλαδή το πρώτο γκολ μπήκε το πρώτο δεκάλεπτο. Πρώτο γκολ στην αρχή, ναι. Και το δεύτερο στο τέλος. Ναι.
1: Είναι. Ήταν όμως, να πω, μέχρι το 70 βασικά, 72, είχε το πάνω χέρι η Παρί.
0: Ναι.
1: Έπαιζε καλύτερα, στεκόταν καλύτερα στο γήπεδο. Μετά ανέβηκε η Μπάγκερ στα τελευταία λεπτά, δώσαν χώρο και οι Γάλλοι και κάναν αντεπιθέσεις. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε αυτή η Μπάγκερ.
0: Ναι. Ίσως μια άλλη φορά τα καταφέρει.
1: Ίσως θα μπορέσει τελικά να επηρεάσει.
0: Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Δέσποινα, λέει. Καλημέρα σας, αγαπημένη Ορεστιάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Sport Day. Ακολουθεί η επόμενη εφημερίδα. Αλλάζει φτερά, λέει. Ποντένσε και Αντρέ Λουίς έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για την Κυριακή. Ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται να αφήσει στον πάγκο τον Κωστίνια. Οπότε θα οπισθοχωρήσει ο Ροντινέη και θα ανοίξει θέση εξτρέμ. Το αντίο του Ολυμπιακού στον Σταύρο Τσόχο που έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Και Τζολάκης.
1: Α, είχε τόσα χρόνια.
0: Ναι. Τζολάκης. Η Φενέρ Μπαχτσέ φέρεται να μπαίνει γερά στο κόλπο για τον τερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων. Τι έκανε τώρα, next time γράφει. Ο Παναθηναϊκός ανέβαλε την πρόκρισή του στο Final Four για αύριο, που θα έχει νέα ευκαιρία στο T-Center προκειμένου να γράψει το 3-1 επί της Βαλένθια. Αν και πολύ νευρικός ο επτάστερος, εν τούτης άνοιξε στο τέλος την ανατροπή, καυγάσα τα Μαν Μαρτίνεθ με συνέπεια την αποβολή και των δύο. Οι οπαδοί των Πρασίνων γέμισαν το γήπεδο με φωτογραφίες του τιμωρημένου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Άλλο αυτό.
1: Εν τω μεταξύ αυτός, μετά από αυτή την ήττα, ένα παιχνίδι το προλαβαίνει.
0: Ναι,
1: το τελικό δηλαδή, αν περάσει.
0: Αν περάσει το τελικό, ναι. Καλύτερος παίκτης, αλλά και άστοχος στο φινάλε ο Ρογκαβόπουλος. Και στην δεξιά στήλη τώρα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Συμφωνία για Ράστοντερ. Το τριφύλι τα έχει βρει προφορικά με την Τουν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς με τη Βόρεια Μακεδονία. Τη γειτονική χώρα.
1: Τη γειτονική χώρα. Που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια.
0: Τζούρισιτς. Συμφωνία με τους συμπατριώτες του. Ο Σέρβος περιμένει την ΑΕΚ. Τσιμίκας, δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί ενδιαφέροντος των Πρασίνων για τον αριστερό μπακ της Ρώμα, ο οποίος είναι δανεικός από τη Λίβερπουλ. ΑΕΚ ξανά νιώσε στην Ελλάδα το αφιέρωμα του ESPN στον Νικολίτς, όχι, στον Γιώβιτς. Ναι. Τα διλήμματα του Νικολίτς εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena.
1: Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός, αν πάρει τον Τζιμίκα, πάρει και το Βλαχοδήμο. Α, σου πάρει ρε παιδί μου. Ναι. Α, κάνει λίγο ομάδα, τουλάχιστον βασιστεί σε ελληνικό κορμό.
0: Ναι, μετά θα πρέπει να βρει και προπονητή.
1: Ναι, δεν έχει. Το ρώτησα.
0: Να, σωστά. ΠΑΟΚ. Αυξημένες πιθανότητες. Ελπίδες να προλάβουν οι Γιακουμάκης και Χατσίδη στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Άρης ανεβαίνει ο Λέτο. Κερδίζει πόντους για τον πάγκο των Κίτρινων ο Αργεντίνος τεχνικός στα χαρακόμματα με Διόπ. Μπάσκετ. Κάτι της χρωστάει. Μάλαγα ΑΕΚ απόψε στις 10. Σούπερ Λιγκ 1. Συνεχίζουμε δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία. ΑΕΛ έτοιμος ο Κακούτα και Βόλος τέλος ο Μπουζούκης. Champions League. Πάρει Arsenal στον τελικό. Και τέλος Super League 2, Καλαμάτα, επίσημα Χριστοφιλέας. Πας για άλλα επενδυτές από Αλβανία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Παλιά είχαμε μόνο τουρίστες.
0: Ούτε τέτοιος. Πάμε στο φως.
1: Αρχικά δεν υπήρχαν, ήταν το ανέκδοτο. Τώρα είναι και επενδυτές από Αλβανία. Λοιπόν, πάμε στο φως. Θα αγναντεύει το Αιγαίο, γράφει ο Σταύρος Τσόχος, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του φωτός. Έφυγε χθες στα 89 του χρόνια και μεθαύριο Σάββατο θα κηδευτεί στην αγαπημένη του Σύφνο. Ο εξαίρετος συνάδελφος Κώστας Μιλωνάς θυμάται τα ανεπανάληπτα χρόνια της συνεργασίας του στην εφημερίδα μας, εκείνες τις ρομαντικές για τον τύπο εποχές, και τον αποχαιρετά με το δικό του τρόπο. Έχει μια φωτογραφία με άλλους μαζί. Λοιπόν, ένα μάτς στο κάδρο, γράφει. Μετά την πρόκριση στο Final Four για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μόνο ημιτελικός της Ευρωλίγκα. Όπως είπε στους παίκτες του και ο Μπαρτζόκας, μετά το τρίτο νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στη Μονακό, οι Πειραιώτες πλέον πηγαίνουν στο ΆΚΑ για να πάρουν αυτό που τους αξίζει, αυτό που αξίζουν. Παπα-Νικολάου, το μάθημα του περσινού ημιτελικού το σκεφτόμαστε από τον Αύγουστο. Ρεκόρ διοργάνωση στα play-off. Το ΣΥΝ 74 των Ερυθρόλευκων στη σειρά με τους Μονεγάσκους. Παράταση στην αγωνία, απίθανη ανατροπή της Αλγύρης και νίκη επί της Φενέρ. 81-78 μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Από την άλλη πλευρά, από την αριστερή πλευρά, η αλήθεια για τον Τζολάκη. Τα νέα σενάρια για από την Τουρκία περί πρότασης, οι επιθυμίες του Ολυμπιακού και φυσικά του παίκτη για το μέλλον του. Πού πραγματικά βρίσκεται τώρα το θέμα. Οι σκέψεις του coach, τι μπορεί να πειράξει ο Μεντιλίμπαρ εν όψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και τώρα είναι διστακτικός. Τι λένε οι Άραβες για Ποντένσε, πώς έχει μείνει πίσω ο Μουζακίτης και παρή για Σερί. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης απέκλεισε την Μπάγερ 1-1 στη ρεβάνς του Μονάχου και θα υπερασπιστεί το στέμα της στη Βουδαπέστη στις 35 κόντρα στην Arsenal. Break και τελικός αύριο στο μπάσκετ. Η Βαλένθια κέρδισε 91-87 τον Παναθηναϊκό, παίζοντας καταπληκτικά για 35 λεπτά και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-off και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 19 πόντους στο 22 για τους φιλοξενούμενους που είχαν επιβάλει απόλυτα το παιχνίδι τους στο ΆΚΑ. Μάχη για τον τελικό, η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει απόψε στις 10 το εμπόδιο της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four της Μπανταλώνα για να διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League. Στις 7 ο άλλος ημιτελικός, Ρίτας Βίλνιους και Τενερίφη. Σάκοτα, οι λέξεις πριν από το match παίζουν ρόλο, αλλά στο παρκέ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τέλος, πικρό αντίο, η Εθνική Πόλο Γυναικών δεν θα υπερασπιστεί τα περσινά σκύπτρα της στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ, αφού τερμάτισε 7η στην προκριματική φάση του Ρότερνταμ. Έτσι, η νίκη της επί της Ιαπωνίας με 22-16 ήταν χωρίς αντίκρισμα. Mm-hmm. Ακόμα και την Ιαπωνία μόνο με 6 γκολ την κέρδισαν. Δηλαδή, κάτι τρέχει με αυτή την ομάδα, κάτι συνέβη, δεν μπορεί.
0: Κόκκινος πρωταθλητής ακολουθεί. Λοιπόν, γιατί σε αυτό το Final Four του ΟΑΚΑ θα είναι αλλιώς. Γυαλίζει το μάτι τους, γράφει, δαγκώνει ο Εβάν. Οι συμπαίκτες του βλέπουν ένα παγκόσμιο στάρ να θέλει πιο πολύ από όλους το τρόπαιο. Φορμαρίστηκε στο κατάλληλο timing και ήταν πρώτος σκόρερ του θρύλου στα play-off. Ο Φουρνιέ λοιπόν όλα αυτά. Πιο πάνω γράφει, αντίο δάσκαλε, έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος σε ηλικία 89 ετών. Και κομάντος σε ειδική αποστολή, οι διαφορές με τις προηγούμενες προκρίσεις, γιατί ο θρύλος είναι πιο έξυπνος, πιο όριμος και πιο έτοιμος για την κούπα. Μάλιστα, του το χρωστάει, το σύμπαν γράφει εδώ κάποιος φαλιάς, δεν τον ξέρω τον κύριο. Παρακάτω, η ώρα του ναού. Στο Καραϊσκάκι παίζονται όλα για τον θρύλο, πρέπει να βρει πάλι το δρόμο για τη νίκη στα σπουδαία παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι του, όπου έχει υποφέρει σε όλα τα τελευταία του ντέρμπι. Παγκόσμιος Τζολάκης, το Transfermarkt τον τοποθέτησε μεταξύ των 15 πολυτιμότερων goalkeeper κάτω των 23 στον κόσμο. Είναι κάτω των 23 ο Τζολάκης.
1: Δεν μεγαλώνει αυτό το παιδί.
0: Πραγματικά. Καυτός κύριος πρόεδρος, γιατί τρέμουν το μαρινάκι αυτοί που δεν τολμούν κριτική σε άλλον. Πώς πήρε τα πάνω το τσικίνιο, ρεπορτάζ από το Ρέντι, και το πιστεύει ο λαός του Ολυμπιακού. Λιγότερα από 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για το sold out στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Νέα πρόκληση από τον Λανουά, ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ σφυρίζει ξανά με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, όπως και το Μάρτιο όταν άφησε με σοβαρά παράπονα τους ερυθρόλευκους.
1: Εν τω μεταξύ το σκέφτηκα το Λανουά χθες, γιατί έβλεπα το μάτι, ήταν λίγο φιλική η διαιτησία προς την Παρή. Και έλεγα, ο Λανουά τον όρισε, λέω.
0: Πάμε.
1: Πάμε στην αθλητική ώρα του σπορ. Όλοι μέσα και φόρτσα για τη μητέρα των μαχών, γράφει για το μπάσκετ του. Α, όχι, δεν είναι για το μπάσκετ. Μάλλον έχει να κάνει με το τρίτο παιχνίδι της σειράς για το χατβόλ, που είναι 1-1 με τον Ολυμπιακό.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω. Ο Γερμανός Όσμερς φυρίζει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, Βασίλισσα είσαι, όλα τα μπορείς. Για το πρώτο μεγάλο βήμα για το ευρωπαϊκό κύπελο απόψε στις 10, η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Μάλαγα. Σάκοτα, είμαστε ένα βήμα πιο πάνω από πέρσι. Φλιώνης, είμαστε πιο έτοιμοι για το τρόπαιο. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Λοιπόν, το παρακάτω είναι Sport Time, η οποία έχει εδώ τέρα τη φωτογραφία με τα καθίσματα στο ΆΚΑ που έχουν τη φωτογραφία του Γιαννακόπουλου. Και τον Αταμάνα, τα λέει εδώ με τον Σλούκα. Άλλοι δύο αγώνες και έρχεται Final Four. Ο πρόεδρος, ήρεμα, του λέει, μην είσαι σίγουρος. Πάμε με Μετροσπορ για να τελειώνουμε.
1: Πάμε με Μετροσπορ για να τελειώνουμε. Τις εφημερίδες, τις πολιτικές, αθλητικές. Για να πιάσουμε μετά και τις πολιτικές. Στην τετράδα πανάξια λέει, Μολονότι κουρασμένος, χωρίς Μέλβιν, με αρκετές επιπόλαιες ενέργειες και χαλαρή άμυνα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να νικήσει στην Αθήνα το Περιστέρι. MVP ο Μπέβερλι με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist σε 31 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε. Καθοριστικός όπως πάντα ο Ταϊρή με 19 πόντους και 5 assist σε 31 και 19. Αυτός αγωνίστηκε 4 δευτερόλεπτα παραπάνω από τον Μπέβερλι. Βοήθησαν Ντίμσα 12 πόντους, Μουρ 9 πόντους, 9 rebound και Περσίδης 7 πόντους, 8 rebound. Μπούτσκος δώσαμε 15 must win match σε 45 μέρες και ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας είναι πάντα στο γήπεδο. Ελληνικός κορμός δημιούργησε ένα φανταστικό κλίμα στα αποδυτήρια. Ο ελληνικός κορμός. Περιστέρι ΠΑΟΚ λοιπόν 72-77. Μπέβερλι, ελέγξαμε τα συναισθήματά μας μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού τίτλου. Μείναμε ενωμένοι και προκριθήκαμε σε βάρος μιας πολύ ποιοτικής ομάδας. Αυτά είχαν να πούν τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού
0: τύπου. Ωραία, ωραία. Πάμε και εμείς στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ και πάλι στην πρωινή μας περιπολία. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900

Αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε.
1: Γυρίσαμε με το μεγάλο ερώτημα που έχω να απευθύνω στο Γιάννη. Τι νομίζεις ότι θα φάω το μεσημέρι?
0: Φασολάδα.
1: Όχι, θα πάω στη Μάσα Μπουκά.
0: Αχα. Για εγώ πήγα χθες το βράδυ.
1: Πήγες,
0: εγώ πήγα χθες το βράδυ και είδα το μάτσο του Παναθηναϊκού.
1: Α, το δες εκεί έξω, ναι. Ωραίος χώρος, έτσι.
0: Ωραίος χώρος, πλατεία. Εντάξει, λίγο η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία δρόσησε λίγο παραπάνω. Ήθελε ένα μπουφανάκι.
1: Ναι, ήταν και η ήταν λίγο.
0: Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, μπορεί να αποτελέσει και μια τέτοια πρόταση. Το
1: τα τελευταία μάσα ήταν 12 η ώρα όμως, δεν ήταν και νωρίς. Ήταν 12 παρατέταρτο, ήταν πολύ αργά. Ακόμα για οριστιάδα. Λοιπόν, Μάσα Μπουκά, σουβλάκι και γκριλ, πλατεία Δασίου 17, παραγγελίες. Να έρθει στο χώρο σας το 2552021245 και κλείσατε. Τσακ, ξέρετε, εγγυημένα πράγματα. Τώρα, αν πιάσετε πλατεία,
0: ναι,
1: είτε πριν φάτε, είτε μετά, αφού φάτε και μετά, μπορείτε να πάτε στο Παντρόν. Για, αν δεν έχετε φάει, θα πάτε στο Παντρόν για να καθίσετε και να απολαύσετε. Αν όμως έχετε φάει, μπορείτε να πάτε και για να χορέψετε. Ξέρεις, ναι, μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, πρέπει πρώτα να φάμε.
0: Δεν σας λέμε αρκούδια.
1: Όχι, δεν σας λέμε τέτοια πράγματα. Απελθέτω απ' εμού. Λοιπόν, Παντρών, εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο σχεδόν, για τον καφέ σας μέχρι το ποτό σας, μέχρι τη διασκέδασή σας. Κασαπιάν, ακούσατε και το ηχητικό. Κασαπιάν Οβανές από το 1924, παρακαλώ. Χρώματα, σιδερικά, αρδευτικά. Είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μην το ξεχνάτε. Αλλά μην ξεχνάτε και τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο
0: service,
1: για το σέρβις σας. Στην Καλλιπόλεως 73 με την Κλοχαγού Διαμάντη γωνία. Και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552028525. Και τέλος,
0: Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, εκεί δίπλα στην πιάτσα του ταξί. Τώρα, αν σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σου, το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε, να πιάσουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων και τον επανακάμψοντα Μανώλη Κοτάκη δίπλα από το λογότυπο της Δημοκρατίας. Σύνταγμα επί δεξιά γράφει. Είναι αυτό που λέει, Σύνταγμα επί δεξιά.
0: Okay.
1: Διπλό ράπισμα από Καραμαλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Από τότε που πιάστηκε και με τη ΣΕΚΑΠ.
0: Με τα καπνά.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και παρακάτω έχει μία θηλιά. Ήσατε κραυγή των απελπισμένων. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων. Σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. 4 ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγώντα τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Τι, πώς αυτοκτονίστε, τι συμβουλές μπορεί να δώσουν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. 529 αυτοκτονούντες είχαμε το 2015, 484 στο 2016. Λοιπόν, και έχει φτάσει στους 579. Από ό,τι βλέπω τη λίστα εδώ, τον πίνακα, μια φορά ήταν τόσο κοντά. Ήταν το 18 που είχε 567 ανθρώπους που έβαλαν τέλος στη ζωή τους μόνοι τους. Αυτό χειρές. Τώρα τα πράγματα αυτά δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου τιμητικά για μια κοινωνία. Είτε αυτό προκαλείται από αξεπέραστα προβλήματα, είτε αυτό προκαλείται από ψυχολογικές διαταραχές, η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία σαν και τη δική μας δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Όπως δεν φαινόταν και οι φοβερές σκανδιναβικές που τόσα χρόνια που πρωτοστατούν στον τομέα των αυτοκτονιών, παρά το εξαιρετικό σύστημα που όλοι θαυμάζουμε. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν φαίνεται να προλαμβάνονται. Πάμε στη δεξιά στήλη της εφημερίδας. Να τον χαίρονται, λέει. Ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όσους τον θεωρούν σύμμαχό τους. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι προώρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάλι προώρη εξόφληση δανείου θα έχουμε. Αντί να στηρίξουν τους Έλληνες φορολογούμενους, τους Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Βαριά πρόστιμα πιο κάτω, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Και όταν λέμε σπαστές αποδείξεις με μετρητά, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν, με μετρητά μπορεί κανείς να κάνει μια συναλλαγή μέχρι 500 ευρώ. Αν έχει να δώσει 700 και το σπάει σε δύο δόσεις των 350 για να το κάνει με μετρητά.
0: Ή 500 και 200.
1: Ναι, κάπως έτσι, 499 και 201. Και ναι. Για να μπορεί, ας πούμε, να μην κάνει τραπεζική συναλλαγή, έρχεται τώρα ο νόμος προφανώς και λέει όχι, πρέπει να βγάλουν κάτι και οι τράπεζες από τις συναλλαγές σου.
0: Ακριβώς. Πολύ, πάρα πολύ σωστά το έθεσες, Χάρη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, να δούμε τι γράφει και αυτό στο σημερινό του φίλο. Αλλά πρώτα να καλημερίσουμε και τον Χρήστο και τον Γιώργο. Λοιπόν, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για αγωνικές παροχές και δωρεές πρώτης κατοικίας και χρηματικά ποσά. Τι πρέπει να γνωρίζουν παππούδες, γιαγιάδες, σύζυγοι, παιδιά και γόνια. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία. Εν τω μεταξύ, όλοι εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή, αν δεν είσαι παππούς ή γιαγιά, θα είσαι παιδί ή εγγόνι.
1: Ή
0: σύζυγος. Ναι. Άρα, τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Λοιπόν, προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του συντάγματος από τον Πρωθυπουργό και στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης. Γράφει πιο κάτω. Καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία με τα βορίζια. Φόβοι για βεντέτα. Η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Από δίπλα. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Το σχέδιο δράσης, ο ΦΥΠΕΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής. Α, μάλιστα, ταΐζανε τους λύκους.
1: Ο άλλος χόρευε μαζί του.
0: Ναι, καλά, ναι. Νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Και αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων και οργιώδες παρασκήνιο μπρος πίσω βήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για συμφωνία.
1: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τα νέα. Τα νέα τα οποία αναφέρουν παλές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο. Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγισή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη. Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση. Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Για να το δούμε αυτό τώρα. Το Brent έπεσε 7,56% στα 101,60. Λοιπόν, δολάρια το βαρέλι, έτσι. Γιατί παραμένει Γολγοθά στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Και πάμε από δίπλα, ο ΠΚΠ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Ο Παπαχρήστος, ναι, γράφει στο Στίγμα για τις εξηγήσεις που κλήθηκαν να δώσουν οι 13. Διαβάστε επίσης τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και τι θα του πούν οι βουλευτές. Πολιτικό παρασκήνιο, πόσο ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πόσο ο Ανδρουλάκης άδειασε τη Τζάκρη. Από τροχέα, σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων. Αποστολή Μπιενάλε, αντιπολεμικές φωνές και οικολογική ανησυχία. Χανταϊός, συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρουαζιερόπλιο. Και Τέρνερ 1938-2026, αυτός που γύρισε σελίδα στα μίντια.
0: Να είστε.
1: Πάμε στο Μακελιό.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τι γράφει το σημερινό Μακελιό. Στο σημερινό του φίλο, το αίμα ξεπλένεται με αίμα. Όταν η δικαιοσύνη είναι μονόφθαλμη, έρχεται η αυτοδικία και οι ασύγαστες βεντέτες. Από το αιματοκύλισμα στο στρατοδικείο του Ρουφ, στην υπόθεση Παπαδόσηφου και στην ενψυχρό εκτέλεση της Κρήτης. Πιο πάνω, Γιλντιρμχάν, μάλλον έτσι διαβάζεται, ο πρώτος διυπηρετικός πύραυλος των Τούρκων με εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων. Άλλαζε συνθέσεις δικαστών ο εφέτης υπέρ των ολιγαρχών Μαντονανάκηδων για να πάρουν τα εκατομμύρια. Διερευνάται και ο ρόλος των κουμπάρων Μητσοτάκηδων. Από δίπλα, κύμα αντιδράσεων και καταγγελιών για το φιάσκο στο σπίτι μου 2 Μιχαηλίδου και Παπαθανάσης στο κάδρο. Έκρηξη πληθωρισμού 4,6% και νέο κύμα ακρίβειας, λογαριασμοί ΔΕΗ, το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Σύμφωνα με το χείο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να ισχύει. Σταύρος Τσόχος αναχώρησε και ο τελευταίος των μοϊκανών της αθλητικής δημοσιογραφίας και πέθανε ο Ρομπέν των αδικημένων με το κόκκινο ράσο ο θρυλικός Παπατσάκαλος.
1: Πάμε στην εστία.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν και εκεί. Η εστία η οποία γράφει, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει πολιτική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Σύνταγμα επί δεξιά. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη αυτό που είδαμε και στην Δημοκρατία. Διατάξεις για την προστασία της σημασίας και της γλώσσας, της στέγης, των βιώσιμων, αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Και αυτά. Έχει μια εκτενή αναφορά τώρα. Το άρθρο του Ελευθερίου Σκιαδά γράφει Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει Καραμαλής, σκανδαλώδης οι επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος ή ανταπόκριση στις προκλήσεις. Σύγχυσης για τις κλήσεις κοβέσει σε βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε χθες κλήσεις για παροχή εξηγήσεων για κακούργημα σε 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ερεύνης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα εκλήθησαν να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου, ωστόσο σε κάποιες από αυτές τις κλήσεις αναγράφεται ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ οι περισσότεροι από τους 13 γαλάζιους βουλευτές είναι ήδη αντιμέτωποι με πλημελήματα. Αλβανός επιχειρηματίας εποφθαλμιά τον Πας Γιάννηνα. Θα δούμε τι θα γράφει μετά ο. Πώς το λένε, Γιφτόπουλος.
0: Ναι. Θα έπρεπε να το γράφει ήδη.
1: Αχ, μετά. Ναι, πριν έπρεπε να το γράφει. Ναι. Σωστό. Αβεβαιότητα στο Ορμούς παρά το νέο σχέδιο συμφωνίας. Ανταρσία με τον όρκο στο Δήμο Αθηναίων.
0: Το είδες αυτό.
1: Όχι, αλλά μπορώ να το διαβάσω. Στο Δήμο Αθηναίων, υπό την ηγεσία του Χάρη Δούκα, επικρατεί επίοικος πλήρης ασυδοσία, όπου ο κάθε δημοτικός σύμβουλος πράττει αυτοβούλος χωρίς να σέβεται κανένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Αποκορύφωση στη διαδικασία ορκομοσίας του Πέτρου Κωνσταντίνου του συνδυασμού Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου παρουσιάστηκε φορώντας μια παλαιστινιακή μαντήλα.
0: Και στη συνέχεια, αφού του αναγνώστηκε ο όρκος για να τον επαναλάβει, αυτός προτίμησε να διαβάσει ένα δικό του κείμενο ως αντί τέλος πάντων της ορκομοσίας και αυτό έτσι προκάλεσε. Αυτό είναι.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβολισμό μπορεί να έχει.
0: Ναι, δηλαδή του είπα, ας πούμε, του ορκίζεσαι να τιμάς το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι, αυτός δεν ορκίζεται. Εγώ τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις έχω λίγο μια οπισθοδρομική αντίληψη. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πάω να παίξω μπάλα, ποδόσφαιρο και να πιάνω την μπάλα με τα χέρια, αν δεν είμαι τερματοφύλακας. Ναι. Ξεκάθαρο. Αυτή είναι η όρη. Κατεβαίνεις σε εκλογές, άρα αποδέχεις το Σύνταγμα. Εκλέγεσαι, άρα αποδέχεις τη διαδικασία. Μέσα στη διαδικασία είναι και την ορκιστής. Είτε με πολιτικό όρκο, είτε με θρησκευτικό. Διαλέγεις. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική.
0: Μου το λες και διαφωνώ.
1: Ναι, όχι, δεν είπα ότι διαφωνείς. Το να πας μέσα με σαλβάρια, με χαϊμαλιά, με μπούργκες και βούργκες. Δεν νομίζω ότι συνάδει και τίποτα.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Εμένα περισσότερο μου έκανε εντύπωση το περιεχόμενο του κειμένου. Δηλαδή, αυτός ήθελε να πει για τον καπιταλισμό, ήθελε να πει για την συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους και Όλα αυτά τέλος πάντων που εντάξει, πρεσβεύουν.
1: Αν δεν του αρέσει ο παλαιοχριστιανός και που έμεινε με την οικογένειά του εκεί πάνω στις πυλές, έμειναν άδειες τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στη στήλη παραθυναλός του Δημήτρη Καπράνου. Όσο περνά ο καιρός και ξετυλίγεται ο μύτος, λέει, ο Τραμπ, ο Λέων και ο πόλεμος είναι το άρθρο του Α.Π. Δημόπουλου. Τώρα πάμε.
0: Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Λοιπόν, ανατριχύλα γράφει. 6 σφαίρες στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό γιο. Το χρονικό του φωνικού στη γη του Σασμού. Ο κύκλος αίματος που ξεπήδησε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός μπαραλιασμένου γιοταχή, εκβιασμοί και απόπειρες δολοφονίας από έναν πατέρα τιμωρό που στην οδό εκδίκησης έστησε καρτέρι θανάτου στον φίλο του αδικοχαμένου παιδιού του. Το κούρασαν, ε?
1: Ναι. Και δεν ξέρουν τι πρώτα να γράψουν, από πού να αντλήσουν λέξεις προκειμένου να του κάνουν.
0: Βάλανε το σασμό, κύκλο αίματος, πατέρας τιμωρός, οδός εκδίκησης, καρτέρι θανάτου, όλα. Λοιπόν, η νέα σιδερά κυρία της Αγίας Παρασκευής, η Σία Κοσιόνη.
1: Ερτ.
0: Πάντα το, βασικά είναι ένα γεγονός που εμείς οι άνθρωποι, τον μίντια το... παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι ΕΡΤ και ΣΚΑΙ έχουν γίνει συγκοινωνούντα δοχεία. Και εδώ για άλλη μια φορά αποδεικνύεται περίτρανα. Δεύτερη πίστα, τσεκ. Πετυχημένη και η δεύτερη πρόβα για τον Ακύλα και ομπρέλας των γυμνιστών, πρώην αντιδήμαρχος της Ρόδου. Οκ, τι έκανε ο άνθρωπος. Μεροκάματο. Βιολογικός μεγάλος αδερφός που βρήκαμε τον νικητή του Big Brother.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία αναφέρει λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί το 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Όσοι αντέξουν μέχρι τότε. Ναι. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Μπιενάλε Βενετίας, όταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρακάμπτει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από δίπλα, πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βολές, νέες βολές, Καραμανλή. Ryanair, η αναχώρηση της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό, φωτιά σε εργοστάσιο.
0: Δες εδώ τι γράφει τώρα.
1: Της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Ναι. Το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Η φωτιά, φυσική φωτιά δηλαδή, σε κάποια από τα κουφάρια.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Να πάρουμε την εφημερίδα. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα, κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός και Champions League πρόκριση για την ανώτερη Παρί, είναι θέματα αθλητικού περιεχομένου και πάμε στην Καθημερινή.
0: Ωραία, λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα, δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Άδοξο τέλος για το πολυδιαφημισμένο έργο του Υπουργείου Παιδείας, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, συνολικού προϋπολογισμού 82, 80 εκατομμυρίων ευρώ, με επίσημη αιτιολόγηση την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, πληροφορίες της Καθημερινής αναφέρουν ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Για το έργο υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα, που έκαναν λόγο για αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων στο πόδι, ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επανεξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενός νέου Υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Μάλιστα. Ο Χανταϊός στοιχειώνει το MV Hondius.
1: Το πλοίο είναι αυτό.
0: Το πλοίο είναι αυτό και έχει εδώ έτσι μια φωτογραφία από ένα λιμάνι. Για να δούμε τη γράφει Λεζάντα. Εδώ φαίνεται κάποιοι να κάνουν τέλος πάντων. Να είναι ντυμένοι για απολύμανση. Εργαζόμενοι, λέει, του κλάδου υγείας, με αμφίεση που ξυπνάει μνήμες κορονοϊού, απομακρύνουν ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius σε λιμάνι του πράσινου ακροτηρίου. Το πλοίο, με τους περίπου 150 επιβάτες, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιδημίας χανταϊού που μετέτρεψε το ταξίδι τους σε οδύσσια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως συναισθά ψυχραιμία.
1: Κάτε.
0: Ναι. Σε αντίθεση με τους σεισμολόγους. Ναι. Πάμε πιο πάνω. Καύσιμα. Πώς αντιδρούν οι αγορές? Ανεβάζουν τις τιμές. Παόλο Τζεντιλόνι, ρήτρα διαφυγής μόνο με ύφεση και κοινά φάρμακα μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας. Εντόπισε εδώ πέρα η στήλη καλύτερη ζωή που συντάσσεται σε συνεργασία με τους New York Times. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα... ανέστειλε μάλλον την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Σημειώνεται ωστόσο ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα αυτά διεξάγονται είναι ναρκοθετημένο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελεύθερος Βενιζέλος και Τραμπ. Να ενισχύσουν λοιπόν τη διμερή συνεργασία σε θέματα κυρίως καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, συμφώνησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελλάς σε συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν ακόμη το Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η πιθανή επίσκεψη του Τραμπ. Στην αριστερή στήλη τώρα, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Του υπαλλήλων του ΔΔΕ, εντός εισαγωγικών. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη τους. Τα επιχειρησιακά κέντρα βρισκόταν στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια και στο Μενίδη. Παρακάτω, η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων, λοιπόν, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 19, καθώς έχουν δημιουργηθεί 25.066 επιπλέον θέσεις εργασίας. Τρομερός αριθμός. Λοιπόν, με την παρουσία μεταξύ άλλων του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και άλλων κυβερνητικών στελεχών, καθώς και του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε χθες η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
1: Είναι για το μόνο θέμα ίσως που δεν τον έχω ακούσει να μιλάει ποτέ.
0: Όντως. Γυροκομείο, μετά το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο μια ακόμη δομή η οποία εκμεταλλευόταν ανήμπορους ηλικιωμένους. Οι τρέχουσες εξέλιξεις στον Περσικό κόλπο αλλά και οι δυνατότητες ακόμη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ιορδανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριμερού συνόδου κορυφής που διεξήχθη στο Αμάν. Και άνδρος στις μαύρες λίστες των Διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών ήταν καταχωρισμένο το φορτηγό πλοίο Corsage που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται από χθες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο.
1: Ναι, Αλεξάνδρεια Ραφίνα έκανε αυτό.
0: Εκείνο όμως είχε μέσα παλικάρια.
1: Παλικάρια είχε, αλλά παλικάρια που για την καθιστική ατάξη της εποχής ήταν παράνομα.
0: Ναι.
1: Πήγαιναν να κάνουν πόλεμο στο Χίτλερ.
0: Ναι.
1: Έτσι και εδώ τι κουβαλούσε δεν ξέρουμε. Γιατί άσπρο δεν είναι η σόδα. Άσπρη σκόνη δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, άμα δεις τα ψάρια να χορεύουν πάνω από το νερό θα καταλάβει.
0: Λοιπόν, το μουσικό ντοκιμαντέρ Hit Me Hard and Soft The Tour που παρουσιάζει την περιοδία της Billie Eilish σε μια τρισδιάστατη κινηματογραφική εμπειρία διαχειρός James Cameron ξεχωρίζει στις νέες ταινίες της εβδομάδας. Όταν αλλάζουν οι καιροί, λέει ο Κώστας Ιορδανίδης, Rolling Stones, ο 25ος δίσκος τον Ιούλιο. Δεν γυρνάνε αυτοί, ρε.
1: Έναν κάθε 5 χρόνια κάνουν.
0: Ναι. Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Ναι. Έλεγαν οι παλιοί και για τους Rolling Stones το μυστικό της αδιάλειπτης παρουσίας τους στο μουσικό τοπίο είναι μάλλον η σταθερότητα. Τα δύο νέα τραγούδια που παρουσίασαν έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας καριέρας που διαρκεί πάνω από 6 δεκαετίες και θα συμπεριλαμβάνονται στο 25ο άλμπουμ των Βρετανών, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου με τίτλο Foreign Tongues.
1: Ο Τζάγκερ το φοράει αυτό το πράγμα που δείχνει η φωτογραφία από το κεφάλι του ή τυχαίο?
0: Τυχαίο. Παραπάνω, στο κύριο άρθρο «Φροντίδα και εγκατάλειψη», τα κρούσματα παράνομης λειτουργίας μονάδων για τη φροντίδα ηλικιωμένων, ακόμη και δράσεις κυκλωμάτων εγκληματικής εκμετάλλευσης τους, είναι πολύ συχνά για να θεωρηθούν μεμονωμένα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες, γεγονός που δημιουργεί χώρο για επιτηδίους. Η πολιτεία οφείλει να οργανώσει το δημόσιο σύστημα πρόνοιας και να ενισχύσει τους φορείς που εποπτεύουν αυτές τις δομές, οι οποίες όσο αλλάζει δημογραφικά η χώρα γίνονται και περισσότερο απαραίτητες. Το έχουμε βιώσει έντονα εδώ στη δική μας την περιοχή. Έχουμε ακούσει προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Έχουμε ακούσει πολλά και τίποτα δεν γίνεται. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Έχουμε καλή ακουστική όμως. Πάμε.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι η πρωινή περιπολία μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. 97.1 η συχνότητα για το βόρειο τμήμα του νομού. 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Μεταξύ αυτών.
0: Μεταξύ αυτών έχουμε τον Νικίστρατο, την Τζοάν, την Ιωάννα και τον Γιώργο. Τους προηγούμενους τους έχουμε αναφέρει.
1: Ο Ραφαήλ τι κάνει, μας έστειλε μήνυμα, γύρισε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα όχι, αλλά πρέπει να γύρισε κάπου. Τον έπιασε εγώ χθες. Έστειλε ένα μήνυμα στον Μπαρμπαμήτρο. Δηλαδή είναι δραστήριος, είναι εδώ στα μέρη μας.
1: Πες λοιπόν, μας γιατί ανησυχούμε, Ραφ.
0: Λοιπόν, μαζί μας.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία. Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά χρώματα από το 1924. Fit Car Rental, ενοικιάζει αυτοκινήτων και συνεργείο. Καλή πόλη με λογαριασμό διαμάτη γωνία. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία και το αραλίκι σας αν χρειαστεί. Και φυσικά το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής, το οποίο σε 49 λεπτά θα ανοίξει τις πύλες του στην αναγεννήσεως 153. Μαζί μας όμως είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων πλέον. Και πάμε να δούμε τι γράφει η Κόντρα. Βγήκαμε στην Κόντρα και εμείς και λέει: ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Για τη Ryanair.
1: Για τη Ryanair, ναι. Τορπίλησε τον τουρισμό η αποχώρησή της. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών.
0: Εν τω μεταξύ, εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα. Μια εταιρεία είναι, αυτή κρίνει τι τη συμφέρει και τι όχι.
1: Σίγουρα.
0: Απόλυτα κερδοσκοπικά δουλεύουν εταιρείες.
1: Εννοείται.
0: Είναι.
1: Διάβαζα όμως προσεγγίσεις στο Facebook ανθρώπων που ταξίδεψαν με τη Ryanair και ζουν στο εξωτερικό και λέγανε ότι αυτό ίσως να πληγώσει τη Θεσσαλονίκη. Ήταν 30 πτήσεις το μήνα,
0: ναι,
1: νομίζω, προς την πόλη. Που σημαίνει ένα αρκετό όγκο, αρκετά μεγάλο όγκο επισκεπτών.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ζωή της πόλης.
0: Σίγουρα.
1: Η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ σκόπιμα. Κρατάει ένα χαμηλό προφίλ στον τουρισμό. Δηλαδή έχει τόσα πράγματα που θα μπορούσε να είναι τίγκα στους τουρίστες. Αλλά δεν θα ήταν η Θεσσαλονίκη μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν όντως το κάνει σκόπιμα. Πάντως τους βγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Και έχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Για να δούμε τι γράφει πιο κάτω. Συναγερμό στους επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδος προκαλούν οι απειλές της διοίκησης της Ryanair για αποχώρηση από τη βάση του αεροδρομίου της Μακεδονίας. Πρόκειται για μια καθαρά πειρατική απόφαση για την οποία δεν έχει ενημερωθεί κανένας από τους αρμόδιους φορείς. Πιο κάτω, συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι να πει κανείς. Ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Την αισιοδοξία του ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει το νέο σοκ της ενεργειακής κρίσης εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του ΕΙΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα από την δεξιά στήλη της εφημερίδας, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πάρει ο Τσίπρας.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ και γίνεται ΙΕΜΙΝΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Και τώρα που είπα με αυτά τα ακρονίμια, θυμήθηκα τον έμφυα που αναρωτιόμασταν προχθές, είδα το παλιό μας άρθρο. 50% ήταν η μείωση για το 26 και από το 27 και μετά θα είναι μηδενικός. Αυτό για τους χωριά κάτω του 1.700 πλέον.
0: Εγώ νομίζω ότι προχθές ο Νίκος που είχε χθες ή προχθές ο Νίκος που είχε τον Γιάννη τον Αγγελίδη τον λογιστή είπε ότι σε κάποιους έχει εμφανιστεί.
1: Τι είναι εμφανιστεί, να μηδενιστεί.
0: Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση.
1: Σου λέω με τη δική μου εμπειρία, ναι, κρίνοντας ότι ο πατέρας μου καλύτερα να το πληρώσει στο χωριό, αυτό λέω. Λοιπόν, και δεν το τέσταρα κιόλα, δεν το τεστάρισα να δω αν είναι ο μισός από τον περσινό.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα καν αυτό. Τώρα, τι δείχνει νέα έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Μικρό το παράθυρο, είναι σαν τις εκτοξεύσεις προς το φεγγάρι, μου φαίνεται αυτό. Πόσα χρόνια μπορεί να έχει μια γυναίκα μετά τα 40 για να τεκνοποιήσει. Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα γράφει, τερματίζουμε τις εχθροπραξίες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το ποντίκι.
1: Yes,
0: Πέμπτη σήμερα. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει έτσι, καυτηριάζοντας τα όσα συμβαίνουν εκεί στα στενά του Ορμούς. Παρακάτω, τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Πόλεμος στο Πασόκ, κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Και έχει πιο κάτω έτσι μια φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα να ανταλλάσσει τέλος πάντων χειραψίες με πολίτες. Παντρόλ. Ναι, κάπως έτσι. Και λέει, ξαναφέρνω την ελπίδα. Και του λέει μια κοπελιά εκεί, να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει.
1: Δεν θέλαμε ελπίδα.
0: Ναι. Παρακάτω. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναρκοπαίδεια, κόμμα και δικαιοσύνη. Πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις κάλπες. Και ΣΥΡΙΖΑ έντονες διεργασίες στη σκιά του μανιφέστου. Τέλος, Μέση Ανατολή 8 σε δύο σενάρια πυρηνικής απειλής.
1: Υπάρχουν και αυτά ακόμα στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Πάμε στη Star Press. Ο ΠΚΠ. 58
0: στη
1: κριτική.
0: Star Press ο ΠΚΠ.
1: Ναι, 58 κριτική στο Εδόλιο. Πάρτι με εικονικά βοσκοτόπια στην Κηφισιά. Στη Γαστοριά, καθόλου Κηφισιά. Εικονικά βοσκοτόπια. Φαντάσου στην Κηφισιά. Παλιά είχαμε κάτι τζιπ στην Κηφισιά αγροτικά. Και στο Μαρούσι. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Αντιγόνη του Αγίου Έρωτα. Καυτά τσιφτετέλια με τον Νίκο Γέλια. Και δεν είναι για γέλια.
0: Όχι βέβαια, είναι
1: ναι,
0: με σωστό, τα χέρια.
1: Είναι σοβαρό γιατί πρόκειται για τσιφτετέλη. Το κορίτσι απόψε θέλει. Πανικός με τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλιο του Ιού των Τροκτικών. Έρχεται νέα καραντίνα. Ειδικός γιατρός εξηγεί αν θα έχουμε νέα πανδημία και ποιοι κινδυνεύουν. Σταματήστε τις υπερβολές, δεν θα έχουμε νέα πανδημία. Η σύντροφος του 29χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης τη δολοφονία του. Έβλεπε ζωντανά το θάνατό του. Δύο χρόνια έδειχνε τον δολοφόνο του ο νεαρός Νικήτας Γεμιστός, νέα κριτική βεντέτα, τον πυροβόλησε και τον κλωτσούσε με μανία. Εν τω μεταξύ, όσο και αν το έχουμε ξεχυλώσει αυτό το θέμα, όντως εκείνη την ώρα επικοινωνούσε με την κοπέλα του αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέει αυτό που έγινε, η οποία νομίζω, διάβασα κάπου, ότι τον παρακαλούσε πολύ καιρό να φύγει από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Να αλλάξει τόπο κατοικίας, να τελειώσει αυτό, γιατί ήταν συνεχείς οι απειλές. Πώς νίκησε τον καρκίνο του αίματος. Έκλεισε τα 72 η Ντόρα. Γενέθλια με τρεις τούρτες στο γραφείο. Έπιασε και λεπούρι και ο Αϊβάζης. Ετοιμάζει γάμο με την πάπλουτη Κρητικιά. Με λαχρινή καλονή τον ντύνει ξανά γαμπρό. Ρε τον Αϊβάζη. Αμύθιτα κέρδη και όχι μόνο από το τραγούδι. Περιουσία σοκ της Βίκης Λεάνδρος. Από ακίνητα στο εξωτερικό μέχρι συμμετοχές σε εταιρείες. Μπράβο στην κυρία Λέανδρος, έκανε και επενδύσεις. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Ναι, να δούμε τι γράφει ο ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάιο του 1936. Σύγκρουση στα στενά του Ορμούς. Αναστέλουν τις επιχειρήσεις στους Ηνωμένες Πολιτείες. Νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Διήμερο αντιπυρηριστικής δράσης της ΔΙΕ από τον Εύρο στην Κρήτη στις 16 και 17 Μάη και ΚΝΕ διαμαρτυρία σήμερα στα δικαστήρια για τη δίκη του Βασίλη Πύρου. Δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για συμμετοχή σε αντιπολεμική κινητοποίηση. Είναι ο φαντάρος αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συζήτηση για τετραήμερη εργασία με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα. Νέος κώδικας μετανάστευσης. Αντιδραστική μεταρρύθμιση που βάζει τους μετανάστες σε μεγαλύτερη ομοιρία. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, στον αέρα οι εργαζόμενοι της Ryanair. 80 χρόνια ΔΟΥΣΟΕ, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας. Ναι. Αύριο εκδήλωση για τα χρόνια της Θίελλας με το φακό του Μάνου Ζαχαρία. Και φοιτητικές εκλογές, Τετάρτη 13 Μάη. Ψήφο στην πασπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Αυτά.
1: Εγώ για αυτές τις εκλογές είμαι σίγουρος ότι κάθε παράταξη θα βγάλει τα δικά της αποτελέσματα.
0: Όπως κάθε
1: απορώ πώς συνεργάζονται μετά, δηλαδή πώς κάνουν διοικητικά συμβούλια. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Ξύλο πέφτει.
1: Ναι, μάλλον. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα, συμφωνηθέ τα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Είναι σαφώς με ποιους είναι η εφημερίδα, είναι σαφέστατο. Και στο δημόσιο, σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα στους επιστήμονες που επιστρέφουν. Μητσοτάκης από Αμάν, να επιστρέψουμε στο status quo, άντε, στα στενά του Ορμούζ. Άντε να επιστρέψουμε στο status quo. Λοιπόν, τώρα έχουμε χρηματιστήριο, Γιάννη, το οποίο είχε μια σημαντική άνοδο της τάξης του 3,17 μονάδων, 100%. Συγγνώμη, όχι μονάδων, 3,17%. Και πήγαμε στις 2.299,87 μονάδες. Ένα μικρό κλικ πριν από τις 2.300. Η ενημέρωση στους εργαζομένους, λέει, τέλος από τη Θεσσαλονίκη Ryanair. Έγκλημα στην Κρήτη, η οικογένεια του 29χρονου ζούσε σε καθεστώς φόβου και απειλών. Ρυθμίστηκαν άλλα 588 εκατομμύρια αρχικών οφειλών, αυξημένες κατά 51% οι ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό τον Απρίλιο. Τα, και πήγαμε στην Political.
0: Η Political, λοιπόν, γράφει σήμερα το στίχημα της ενότητας για τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κόσμος που είναι.
0: Κάτσετε, σήμερα θα πάνε. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών, λέει. 50 βουλευτές ζήτησαν να μιλήσουν.
1: Οχο, θα κρατήσει αυτό.
0: Πιο πάνω, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το Αμάν, τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo. Η τριημερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, η Ιορδανία στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Παραπάνω, χτύπημα στη φοροδιαφυγή, σαρωτική έλεγχη σε διπλό ταμπλό για μπλόκο στις διαρροές ΦΠΑ. Γιατί μπαίνει στον κόλπο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα τον Ιούνιο 6,9 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130% του ΑΕΠ το 27. Καλά το πάμε.
1: Ναι, καλά το πάμε, γιατί εκεί που ήταν, εντάξει. Ναι.
0: Ο Υπουργός που μετέτρεψε το Υπουργείο σε προεκλογικό call center, η χορηγή του Κυριάκου και η αντοχή του 31%. Η άγνωστη συνάντηση της ζωής με τον Ανδρουλάκη. Στα άλλα θέματα. Εμίν Σερίφ, ο μουφτής Δημοτήχου. Η μουσουλμανική μειονότητα έχει κουραστεί με τη συμπεριφορά των ψευτομουφτίδων. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στη συχνότητα μας. Χειροπέδες σε κύκλωμα απαταιώνων, σκούπα του ελληνικού FBI σε συμμορία εξαπάτησης ηλικιωμένων που τσέπωσε 3 εκατομμύρια. Μέλη της πείρας παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ, εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις. Στην αριστερή στήλη, στη στήλη Black File, δυνατά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ο Κοπελούζος. Ψάχνουν για κρυμμένα αποθέματα στην αγορά, η προσέγγιση Σφερούτσα, Βαρδινογιάννη, η κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο Premium Yachting. Νέο πλαίσιο για τα χρέη. Προστασία πρώτης κατοικίας, 72 δόσεις και ξεμπλοκάρισμα λογαριασμών. Ανοίγει πόρτα για να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες. Το μετέωρο βήμα της Τζάμπο, ανακοινώσεις με μισές αλήθειες και πίεση στα περιθώρια κέρδους. Βουτιά πωλήσεων σε Ρουμανία και υποχώρηση στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Αυτά. Μπορούμε τώρα να πάμε στην απογευματινή, καθώς απομένουν μόνο δύο πρωτοσέλιδα. Η απογευματινή, η οποία στη στείλει χρήμα πάνω-πάνω, λέει 250.000 νέες συντάξεις έως το τέλη του 2026. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, είπε ο Πιερακάκης. Αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού τον Απρίλιο. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι το προσεγγίζει. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Την απογευματινή. Εκεί προκαλεί τα ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Λες να μην ξέρει κάτι η απογευματινή και να ξέρει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό. Κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούζ. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και την διατήρηση του καθεστώς Αμπτάλα Β. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας, λέει. Παίρνουμε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η σειρά μας. Πότε κιόλας πέρασαν τόσα χρόνια. Αποκάλυψη του Άξιος. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 μέρες φοδρών εχθροπραξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Και πιο κάτω από την Άγκυρα, θεωρίες συνωμοσίας με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγίπ Ερντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Και
1: θα μπορούμε να πάμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Επιτέλους.
0: Λοιπόν, είναι, πώς να το πούμε, είναι δίκαιο, θα γίνει πράξη.
1: Ναι, ναι, το αίτημα.
0: Λοιπόν, μετά τις νυχτερίδες, τα ποντίκια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραδέχεται ανθρώπινη μετάδοση, τα εμβόλια αλλά COVID-19 ετοιμάζονται, ενώ οι υπόνοιες για σκηνοθετημένο ξέσπασμα πολλαπλασιάζονται. Λοιπόν, Χανταϊός, η δεύτερη πανδημία έρχεται.
1: Τσουκ.
0: Τσουκ, λέει ο Χάρης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πάνω, μάλλον δίπλα. Η συμφωνία Μερκοσούρ τελειώνει τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Τα λέει ο καθηγητής γεωπονίας Αλέξανδρος Παπαχατζής. Και παγκόσμιο διπλωματικό επεισόδιο. Ο Τραμπ διεκδικεί τη φέτα και ο Ερντογάν τη χωριάτικη σαλάτα.
1: Πίνασαν αυτοί.
0: Ναι. Παρακάτω, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη.
1: Και εδώ ακούγεται
0: σπουδαία
1: διαπίστωση και προφητεία.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ακούγεται από κάτω το τραγούδι «Ακυβέρνητο το καράβι», ξέρω. Έτσι.
0: Λες. Mm. Λοιπόν, συνεχίζω. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημητρίου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα. Μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το ξεδιαλύνουμε. Προφητικό μήνυμα έστειλε η Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έστειλε μέσω του χαρισματικού Δημητρίου. Ναι. Όποιος και είναι αυτός. Και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Δηλαδή το υπαγόρεψε ο χαρισματικός Δημήτριος και το έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός.
0: Ωραία. Ναι.
1: Αυτό που είπε η Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ. Μεσολαβητές, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πολλοί.
0: Είναι
1: αυτές οι μεσάδοσες κατηγορίες όπως το εμπόριο.
0: Τέτοια μηνύματα όμως δεν μπορούν να υποθούν έτσι από έναν.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Θέλει μια διαδικασία.
1: Είναι εκεί. Πού να βγει τώρα, να το γράψει στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Να το δουν όλοι. Θα πούν διαφήμιση Coca-Cola.
0: Πάμε. Διαφημίσεις.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου.

0: μεταφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Για πες.
1: Ήθελα να πω ότι πρέπει να μας μπάσεις μέσα στο γενικότερο κλίμα. Τι θα συμβεί σε 20... Να μας βάλεις, να εισέλθουμε. Τι θα συμβεί σε 20-19 λεπτά από τώρα. Κάνε έτσι, σαν την ελεύθερη ώρα, μια προφητεία.
0: Θα ανοίξω το τσάρ.
1: Μπράβο Γιάννη. Να δεις που θα πέσεις μέσα. Όχι μέσα στο τσάρ, στην πρόβλεψη.
0: Α, και μέσα στο τσάρ, γιατί όχι.
1: Πού θα ανοίξει.
0: Στην αναγεννήσεως 153, εκεί που λειτουργεί καθημερινά, εκεί που παρέχονται οι υπηρεσίες ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Εκεί που βρίσκεται και το ποδοσκόπιο, το μηχάνημα αυτό που μπορεί κανείς, όποιος έχει τέλος πάντων ζητήματα μειοσκελετικά, να τα διορθώσει, καθώς μια αποτύπωση του τρόπου που στεκόμαστε στο έδαφος μπορεί να δώσει πάρα πολλές απαντήσεις για τους πόνους που αντιμετωπίζουμε. Το τηλέφωνο του Top Charm είναι το 25520-25331. Ανοίγει μετά τις 9, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να πάρετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να κλείσετε και το ραντεβού σας.
1: Ωραία, και μέχρι να έρθει η ώρα του ραντεβού σας θα περάσετε από το Παντρόν, θα πιείτε ένα καφέ ή θα πάρετε το πρωινό σας αν θέλετε, θα πιείτε ένα ρόφημα, οτιδήποτε, και μετά από το γυρνώντας από το Top Charm θα ξαναπάτε εκεί, έτσι ώστε να απολαύσετε τον κόσμο που θα περνά, έχει καλή οπτική απέναντι από την πλατεία στο κέντρο της πόλης, στην Πρόκου 1. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε και για τα βράδια σας με το κοκτέιλ σας, με το ποτό σας, αλλά και να παρακολουθήσετε ή να συμμετάσχετε στα πολύ όμορφα event που διοργανώνει. Mm-hmm. Καιρό έχουμε να ακούσουμε για κάποιο event τώρα τελευταία, μέρες.
0: Ναι.
1: Κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί, κάτι
0: θα συμβεί.
1: Για ρίξε μια ματιά μέχρι να πω εγώ ότι εκεί στην πλατεία, αλλά πάνω στην πλατεία, βρίσκεται και το Massa Buca. Ένα καταπληκτικό μαγαζί, ένας χώρος εστίασης όπου μπορείτε να πάρετε από σουβλάκι και γκριλ και διάφορα πολύ όμορφα εδέσματα, να καθίσετε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με οπτική προς την πλατεία, να φάτε, να γευτείτε. Είναι πεντακάθαρο, είναι ολοκένουργιο, είναι γενικά το κόσμημα της υγιεινής, ας πούμε, του χώρου. Μπορεί όμως να τα φέρει και στο δικό σας χώρο. Παραγγελίες στο 25520-21245. Και τέλος, όχι τέλος, προτελευταίο αυτό που θέλω να πω, θα σας πω για τη Fit Car Rental. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων, συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο Χαγού Διαμάντη γωνία. Για τις μετακινήσεις σας, σε περίπτωση που έχετε κάποιο θέμα με το όχημά σας, που σίγουρα θα βρει λύση στο συνεργείο, απλά μέχρι όταν να βρει λύση θα μπορούσατε να νοικιάσετε ένα από τα οχήματα που διαθέτει η Fit Car Rental. 25520-28525. Και τέλος να σας πω για ένα κατάστημα που είναι συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης. Είναι τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν, επίσης ασχολείται με είδη θέρμανσης και αρδευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Από το 1924 γενιές και γενιές μεγαλώνει μαζί με την πόλη και χτίζει την πόλη, τις οικίες σας, τις εμπλουτίζει. Είναι πάντα εκεί ο φίλος μας ο Βάνης να σας εξυπηρετήσει. Και είναι, το λέω και άλλη φορά, είναι τιμή μας που επιλέγει την εκπομπή μας για να πούμε δύο λόγια για αυτόν.
0: Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε event στο Παντρόν, τουλάχιστον έτσι στα άμεσα. Μόλις έχουμε, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που
1: θα το κοινοποιήσουμε.
0: Να καλημερίσουμε τον Βασίλη και τη Σταυρούλα. Να πούμε ότι η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook είναι ανοιχτή και περιμένει τα μηνύματά σας. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων. Το λέω γιατί
1: το ίδιο βλέπω.
0: Είμαστε όλοι, όσοι τέλος πάντων είστε κάτοχοι οικοπαίδων, εκτεθειμένοι σε πρόστιμα. Λοιπόν, έως και την 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να τα καθαρίσουν αλλά και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο δήμο και το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από τα 50 λεπτά του ευρώ που ίσχυε σήμερα. Έτσι λοιπόν, το ελάχιστο πρόστιμο μπορεί να είναι τα 200 ευρώ ανάλογα με τα τετραγωνικά και να φτάνει τα 2.000 ευρώ. Φυσικά ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυταπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο. Δηλαδή θα πληρώσει το πρόστιμο, θα πληρώσει και το δήμο πόσο έχει κοστολογήσει τέλος πάντων αυτή την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα λάθος, Γιάννη.
0: Τι?
1: Σε αυτό που το σκέφτηκε. Αφού τα δηλώνεις εφόσον καθαριστούν. Δεν μπορεί να είναι ακαθάριστα η σελίδα. Καθαρισμένα.gr, gov, πρέπει να είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτά που δεν δηλώνουν είναι τα ακαθάριστα. Τα καθαρισμένα είναι αυτά που δηλώνεις.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Καλά.
1: Δεν με ρώτησαν πριν.
0: Άμα σε ρωτούσαν, ναι. θα το μπορεί. Ενδεχομένως, ναι, ναι, ναι. Του δίνανε άλλο όνομα. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχομαι και την έλευση του Τζιτζι Κώστα του Ευρωπαίου Επίτροπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού τις επόμενες ημέρες, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, που είναι και η κεντρική εκδήλωση. Σήμερα είναι η αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίουπολη Κομωτινής. 7 η ώρα λοιπόν η εκδήλωση, με προσφώνηση του Πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κυρίου Φώτη Μάρη, του καθηγητή. 7 και 5 προσφώνηση της κοσμητόρισσας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθηγήτριας κυρίας Σεβαστής Χατζηφωτίου. 7 και 10 προσφώνηση του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή κυρίου Δημητρίου Δημητρίου. Έτσι το λέει τον άνθρωπο.
1: Ναι, δεν τα κάνουμε.
0: Ναι. 7 και 20 παρουσίαση του έργου του τιμόμενου από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και μέλος του Συμβουλίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Ευάγγελο Δρυμπέτα. 8 παρτέταρτο ανάγνωση του ψηφίσματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή κύριο Δημήτριο Δημητρίου. 8 παρα 10 περιένθηση του τιμόμενου με την τίβενο της σχολής από τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή κύριο Φώτιο Μάρη. Επίδοση των μεμβρανών από τον πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή κύριο Δημήτριο Δημητρίου. Ομιλία του τιμόμενου στις 8 και 8.30 ώρα τελειώνει η τελετή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κατά την ομιλία του στην επίσημη τελετή της αναγόρευσής του, θα αναφερθεί στο θέμα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ευρώπη και 21ος αιώνας. Και μετά το πέρας της τελετής θα διατεθεί και χρόνος για δηλώσεις και συζήτηση τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Έχουμε και μια εξαφάνιση ενός 13χρονου. Ναι. Από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή έγινε προχθές στις 5 Μαΐου και το γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Στις 5 Πέμπτου λοιπόν, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ζεΐν Ταχμάντ, ετών 13. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες στις 6 Πέμπτου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ζεΐν Ταχμάντ έχει ύψος 1,55, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Η μέρα που εμφανίστηκε φορούσε ένα τζιμ παντελόνι, μια γκρίζα ζακέτα και μαύρα παπούτσια. Αν υπάρχει κάποια πληροφορία, αν έχει κάποιος κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στο 116.000. Ή αν θέλετε 116-30, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε, αν θέλετε, την κατεβάσετε την εφαρμογή για Android κινητά. Στη σελίδα του Radio Evros θα βρείτε και το link του.
0: Και τη φωτογραφία,
1: και τη φωτογραφία του παιδιού, αν τυχόν και πέσει στην αντίληψή σας.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μια ενημέρωση από το Δήμο Σουφλίου ότι το τμήμα ίδρυυσης λοιπόν ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην πόλη του Σουφλίου από τις 9 το πρωί, σε 10 λεπτά δηλαδή, λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και ως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Οπότε εκεί οι κάτοικοι του Σουφλίου που μας ακούνε να πάρουν τα μέτρα τους, να γεμίσουν τα καζανάκια, να γεμίσουν κανέναν κουβά, καμιά λεκάνη. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες θα διαρκέσει αυτή η διακοπή. Την προσοχή σας. Τώρα, χθες...
1: Να πούμε λίγο για το χθεσινό. Για πες, τι ξέρεις.
0: Εγώ άλλο θα έλεγα.
1: Α, άλλο θα έλεγες, καλά. Αυτό. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Πες αυτό το άλλο.
0: Λοιπόν, μας ήρθε μια πρόσκληση από το Δήμο Ορεστιάδας για την τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, το παλιό κλειστό, σε μόρφο δροσίδου. Είναι μια εκκρεμότητα η οποία... Πόσο είναι, 3 χρόνια που έχει ανακοινωθεί η διάθεση αυτή για την ονομασία, την ονοματοδοσία του γηπέδου σε μόρφο δροσίδου.
1: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Νομίζω είναι από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Καλά, είναι να γίνει.
0: Ναι. Θα γίνει λοιπόν αυτή η εκδήλωση το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... συμπέφτηκε με την εκδήλωση του Τζιτζι Κώστα.
1: Εγώ σκέφτηκα μήπως.
0: Όχι, με την έλευση του Τζιτζι Κώστα. Η εκδήλωση είναι το πρωί. Τι λέω. Λοιπόν, θα γίνει επίσης βράβευση αθλητών που διακρίθηκαν κατά τα έτη 25-26. Καλό είναι αυτό. Είχαμε πρόσφατα έτσι και μια αντίστοιχη εκδήλωση στο ΙΔΕΑΤΟ για την βράβευση των αθλητών. Τώρα έρχεται και ο Δήμος Ορεστιάδας να ακολουθήσει σε αυτή την όμορφη διαδικασία με το καλό. Τώρα, επειδή αναφέρθηκα και σε εκείνη την ημέρα, έχουμε και ένα άλλο δελτίο τύπου από τον Δήμο Ορεστιάδας για την ημέρα της Ευρώπης που είναι σήμερα στις 10 λοιπόν το πρωί στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Τώρα, βέβαια, αυτό μας ήρθε χθες 5.30 ώρα το απόγευμα. Οπότε να προλάβει να κοινωνηθεί και να αγκαλιαστεί από τον κόσμο είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, ο Δήμος Ορεστιάδας έχει προσκαλέσει μαθητές της τρίτης τάξης των γυμνασίων της πόλης στην εκδήλωση Γιορτάζουμε την Ευρώπη, η οποία θα γίνει σήμερα στην κεντρική πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο. Και η δράση θα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια και ενημέρωση για την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Εγώ που ήθελα να, αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι είχαμε στην Αλεξανδρούπολη ένα δυστύχημα, ένα πολύ άσχημο συμβάν. Ένας νέος άνθρωπος, 46-47.
0: Τον έχουμε δει, 46-47, 47.
1: Σε διάφορες ηλικίες, αλλά είναι σίγουρα κάτω από τα 50. Και γνωστός επιχειρηματίας, συμμέτοχος σε κατάστημα εστίασης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, καταπλακώθηκε από το όχημά του. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Είναι...
0: Μέσα στη θάλασσα καταπλακώθηκε. Δεν έπεσε στη θάλασσα.
1: Όχι. Τι παρκάκι έχει εκεί δίπλα από το σταθμό, ανατολικά του σταθμού, προς τα δω δηλαδή. Από το λιμάνι, ας πούμε, ανατολικά. Είναι ένα πάρκο. Γουρούνα ήταν το όχημα.
0: Τετράτροχο δηλαδή.
1: Ναι. Εκεί λέει βρέθηκε. Εκεί διάβασα ότι βρέθηκε τώρα.
0: Α, επειδή διάβασε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ίσως να το συνειδητοποιήσει.
1: Ναι, είναι ανατολικά του λιμανιού. Υπάρχει ένα δασάκι, αλσάκι.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ τώρα να το φέρω στο μυαλό μου και δεν μου έρχεται ακριβώς που είναι.
0: Ναι, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι...
1: Δυστυχώς άφησε και δύο παιδιά.
0: Άφησε και δύο παιδάκια. Ναι. Λοιπόν, τον αναζητούσαν οι συγγενείς, δηλαδή
1: ναι.
0: Έγινε, μάλλον ήταν μόνος του τέλος πάντων στο σημείο. Δύσκολη.
1: Λοιπόν, δύσκολη το κηδιόχαρτο που βλέπω τώρα μπροστά μου γράφει 46 ετών.
0: Ναι. Κυκλοφόρησε γι' αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
1: Άλλο έχουμε.
0: Να πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Θα σχολιάσουμε έτσι λίγο την επικαιρότητα με αυτόν τον ιδιαίτερο και γλαφυρό τρόπο το κάνει ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Έτσι και θέματα που αγγίζουν ενδεχομένως περισσότερο την Αλεξανδρούπολη. Από την άλλη έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη φάση αδελφοποίησης Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας. Καθώς θα ακολουθήσει και η επίσημη τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου. Εν τω μεταξύ από ό,τι μαθαίνω και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σήμερα στις 12.30 θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου για τον νυχτερινό αγώνα Θράκης Thras Night Run, τον οποίο τώρα που το σκέφτομαι έχει γνωστοποιηθεί από το πρόγραμμα του DJ Costa ότι θα κηρύξει αυτό στην έναρξη. Οπότε λίγο δύσκολο να είναι και στην οριστιά.
1: Μήπως θα πάμε να τρέξουμε. Μήπως θέλεις να πάμε να τρέξουμε.
0: Αυτά είναι συνήθως, ξέρεις, με μεγάλες
1: αποστάσεις.
0: Μεγάλο αποστάσιο και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε.
1: Εμείς θα τρέξουμε 100 μέτρα. Και όχι με την ταχύτητα του κατοστάρι, με την ταχύτητα του μαραθωνοδρόμου.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό θα γίνει 8 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής, αύριο. Α, οπότε ναι. Μπορεί. Μπορεί και να.
1: Μπορεί και να. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να έχουμε. Υπάρχει μια πρόταση, λέει, για τετραήμερη εργασία. Είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά.
1: Εμείς είμαστε πάρα πολύ μακριά, γιατί εμείς βάζουμε 13 ώρα. Ναι. Είμαστε προς την άλλη κατεύθυνση αυτή την περίοδο. Αλλά υπήρχε μια πρόταση από κάποιες τις κάτω χώρες, κάπου δοκιμαστικά γινόταν. Διαβάζω εδώ στο in.gr, λέει, τελικά γίνεται ή δεν γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο ή 32ωρο στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν, ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά. Και υπάρχει μια πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, η οποία δεν έτυχε θερμής υποδοχής.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Χωρίς μείωση αποδοχών καλά, αλλά η μέρα που σου περισσεύει θα ανεβάσει τα έξοδα σου.
0: Καλά τώρα.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όνειρο θερινής νυχτός, λοιπόν, το τετραήμερο. Τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη χώρα τα εργασιακά. Τέλος πάντων, άκουσουμε λίγο μουσική, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Είναι ώρα να συνεχίσουμε, Χάρη.
1: Είναι Γιάννη.
0: Και σε αυτή τη φάση θα συνεχίσουμε με παρέα.
1: Ναι. Καλή παρέα, έχει υπόψη σου.
0: Τρίκαλη.
1: Τρίκαλη. Ναι. Από πού, τα Γρεβενά.
0: Από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, Σταύρο.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Την καλημέρα, η καλύτερη παρέα είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις?
2: Απεσταλμένο στην Αλεξανδρούπολη, γιατί και εγώ από το Βόρειο Εύρο είμαι.
0: Απεσταλμένο εδώ και χρόνια.
1: Μισό αιώνα απεσταλμένο.
2: Ναι. Αυτή του BBC, ας πούμε, για χρόνια είναι, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή, στην Κίνα, στην Ελλάδα. Είναι συνεργασία χρόνια αυτή.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί επικαλείσαι αυτές τις χώρες.
1: Μοιάζουμε.
2: Γιατί και εμείς εδώ και κοντά είμαστε. Έχω νέα να σας πω, έχω νέα παρασκήνιο, τυχερό.
0: Τυχερό.
2: Ναι.
1: Θα ανοίξουμε κάποια
0: ΕΛΤΑ.
2: Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, έτσι λέγεται αυτό τον ΕΛΤΑ, αυτό που κλείνουν τα χειδρομεία τέλος πάντων, ανά την Ελλάδα, έχει αναλάβει κάποιος ενδεχομένως διάμεσος φορέας, όπως είναι αυτό της μόδας που λέμε τώρα, κάτι μεταξύ ΕΛΤΑ και τοπικών κοινωνιών.
0: Ναι.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, κάποιος επικαλούμενος ότι είναι με εκτελεί οδηγίες στον ΕΛΤΑ, κάλεσε ή έστειλε email σε κάποιους επαγγελματίες στο τυχερό.
0: Ναι.
2: Εάν προτίθεται να συνεργαστούν. Έτσι, ατομικές προσκλήσεις.
0: Και το έκανε ο συνεπίθετός σου, ο κύριος Παπαδό.
2: Κάθεται. Έχει παρασκήνιο. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση συνεργασίας ήταν, αφού επικοινώνησε βέβαια με τον καθένα χωριστά, ήταν. Θα διαθέσετε το χώρο σας, θα βάλετε ένα γραφείο, έναν υπολογιστή και ένα σήμα των ΕΛΤΑ και θα δουλεύετε, θα παίρνετε τα συστημένα, δίνετε συστημένα, δεν ξέρω τι άλλο δουλεύει ένα ταχυδρομείο. Επαρχία τέλος πάντων.
0: Καταβολή συντάξεων.
2: Με αμοιβή 200 ευρώ το μήνα.
0: Okay.
2: Αυτοί που έλαβαν την πρόταση περίπου 7 έως 10 επαγγελματίες του τυχερού αρνήθηκαν όλοι.
0: Okay.
2: Αλλά η δουλειά έπρεπε να γίνει όμως. Πώς θα γίνει τώρα, για. Ναι. Ξαναεπικοινωνεί λοιπόν αυτός ο ενδιάμεσος φορέας και λέει: αλλαγή. 1000 ευρώ το μήνα, αλλά με σύμβαση για 6 μήνες. 1000 ευρώ το μήνα, αλλά με σύμβαση μόνο για 6 μήνες και μετά το ξαναβλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Για ανανέωση σύμβασης. Οι επαγγελματίες του τυχερού ξανασκέφτηκαν, προφανώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αρνήθηκαν και αυτή την πρόταση.
0: Αχα.
2: Οπότε σου λέω ο ενδιάμεσος φορέας, δεν πάω μια βόλτα στα γύρω χωριά. Λοιπόν, επικοινωνεί λοιπόν και με άλλους επαγγελματίες, με τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο στο τυχερό και του κάνει αυτή την πρόταση, ο Προβατώνας, συγγνώμη, του κάνει αυτή την πρόταση.
0: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν το είδε και δεν το έκανε και στα κρυφά, αυτό που λένε, ότι επικοινωνούσε μυστικά και έκανε και έρανε, δηλαδή είναι... το είδε σαν μια επαγγελματική πρόταση. Πού θα έκλεινε το ταχυδρομείο.
0: Συγγνώμη κιόλας, φαντάζεσαι κάθε επαγγελματίας όταν θα δέχεται μια πρόταση να πρέπει να την ανακοινώνει. Δέχθηκα πρόταση. Εντάξει, θα μου πεις ήταν αντιδήμαρχος, αλλά και πάλι αυτό δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική ιδιότητα.
2: Αντιδήμαρχος λοιπόν. Και μόνο για 6 μήνες αυτό δέχτηκε ο άνθρωπος την πρόταση. Μετά μαθαίθηκε όπως ήταν γνωστό αυτό από όσα ακολούθησαν. Τα γνωστά παρατήθηκε από τη θέση του αντιδημάρχου, οπότε έχασε τα 1000 ευρώ του αντιδημάρχου και θα, εάν ξεκινήσει η συνεργασία, θα παίρνει τα 1000 του ταχυδρομείου.
1: Για 6
2: μήνες.
0: Ναι.
2: Αν συνεχιστεί η συνεργασία, μπορεί και ο άνθρωπος τώρα να αλλάξει γνώμη από την πίεση ή να λειτουργήσει το ταχυδρομείο, που είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Αν γίνει τέτοια εξαίρεση για το τυχερό, όταν πανελλαδικά υπάρχει ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό,
0: ένα μείζωμα του ύψους των 200 ευρώ.
1: Θες να πεις ότι δεν φαίνεται επιχειρηματικά συμφέρουσα πρόταση. Σε σχέση με αυτά που είχε ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Τι ακριβώς έγινε,
1: σε σχέση με αυτά που είχε ως δεδομένο ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως λέει στο μισθό του αντιδημάρχου.
2: Ναι, τώρα δεν από αφελώς βέβαια δέχτηκε αυτή την πρόταση. Τώρα, εάν θα γίνει συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και τι θα γίνει, θα ξέρουμε σε επόμενες ώρες.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποιο πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο.
2: Μετά δεν ξέρουμε αν ανανεωθεί η σύμβαση και κανένας δεν το γνωρίζει αυτό και με ποιες προϋποθέσεις και ποια κτίρια. Μπορεί να έρθει μετά τα ΕΛΤΑ και να σου πει: κοίταξε, συνεχίζουμε αν θέλεις με 100 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Όπως γινόταν σε άλλες συνεργασίες στο παρελθόν με τον ΟΠΑΠ, ας πούμε, που είχε γίνει παλιότερα. Άρα λοιπόν, δίκοπο μαχαίρι για αυτή η συνεργασία. Έτσι έγινε στο τυχερό.
1: Μάλιστα. Εμείς τώρα, Σταύρο, έχουμε μία ανησυχία εδώ πέρα. Χθες το φιλαράκι σου, ο Ταγίπ, Μίλησε γι' αυτό, παρουσίασε αυτό το Γκίλντιριμ Χάν, τον πύραυλο αυτόν που έχεις κάποια πληροφόρηση.
2: Ναι, αυτός πάει σαν η Καναδά, φτάνει η Καναδά.
1: 6.000 χιλιόμετρα και τα λοιπά. Να, για τον Καναδά φοβόμασταν και εμείς, τον Άρσο, τα Μαράσια.
2: Εγώ ναι, ανησυχώ, ναι. Φαντάζομαι να χτυπήσει τον Καναδά, δηλαδή θα κάνει σκόνη, λέτε, όλο το χωριό.
1: Εννοείται.
2: Δεν μ' αρέσει αυτή.
1: Θα πάει και η περιοχή.
2: Η προοπτική δεν μ' αρέσει
1: αυτή. Μεγάλες γκιόλες εκεί που έχει. Λίμνες
2: θα την πληρώσει και το κρυός. Και τα Μαράσια θα την πληρώσουν.
1: Ναι, ναι.
2: Κρίμα
1: είναι. Γενικά. Μάλιστα, τέτοια πράγματα κάνει αυτό. Τι λέει, δεν. Έφυγε από τη σφαίρα τη επιρροή σου.
2: Μιλάμε. Ναι, μιλάμε τον Ταγί που ο άνθρωπο επενδύει σε αυτό το τομέα. Έχει βάλει την οικογένειά του εκεί. Έχετε τα μεγάλα του εργοστάσια που παράγουν όπλα, έχει τους τεχνικούς, συμβούλους, συνεργάτες, επιστήμονες από όλο τον κόσμο και
1: γαμπρούς.
2: Παράγει όπλα. Γαμπρούς, νύφες, μπατζανάκια και παράγει και πουλάει όπλα σε όλη την Αφρική. Δουλειά είναι και αυτή, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Και οι Αμερικάνοι πουλάνε και οι Γερμανοί πουλάνε και οι Γάλλοι. Πήγε σε αυτόν τον τομέα. Εμείς πουλάμε τουρισμό. Τι να κάνουμε, ο καθένας ό,τι έχει πουλάει.
1: Μάλιστα. Και πώς θα πάτε που πουλάτε τουρισμό εκεί, γιατί εσείς πουλάτε τουρισμό, εμείς εδώ πέρα δεν.
2: Έρχονται κάτι, Τούρκοι ακούμα. Μαθαίνω, έρχονται.
1: Α, εδώ, ναι, λίγο άρχισαν.
2: Ναι.
1: Το θέμα μας είναι εκεί, σε εσάς.
2: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι ήρθαν εδώ για να μείνουν, πόσο βλέπω.
0: Αγοράζουν τελικά.
2: Δεν επιχειρήσεις. Κοίταξε τώρα.
0: Ο αφόρμος επικισμός κατέρευσε.
2: Ναι.
0: Η φρασιολογία δηλαδή του.
2: Με δεδομένο ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη κίνηση εδώ, σίγουρα με κάποιο τρόπο, έμεσα ή άμεσα, κάποιοι θα εγκατασταθούν. Ήδη γνωρίζω μερικούς Τούρκους που έχουν εγκατασταθεί εδώ. Ναι. Μπορεί να μην έχουν αγοράσει μεν, αλλά έχουν εγκατασταθεί.
0: Ναι.
2: Για λόγους επιχειρηματικούς, για λόγους που δεν ξέρουμε, γιατί τους αρέσει εδώ το κλίμα, τα ψάρια, οι τιμές, δεν ξέρω τι, έχουν εγκατασταθεί. Σιγά σιγά λοιπόν σε βάθος χρόνου θα βρεθεί τρόπος. Για να πέσουν με επαγγελματικές δραστηριότητες, δεν ξέρω πώς. Θέλετε ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη στην περιοχή μας, σε βάθος χρόνου λέω.
0: Τι προσδοκίες έχεις εσύ από την επίσκεψη
1: Τζιτζικώστα και Προέδρου?
2: Τζιτζικώστα θέλουμε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, τη μεγάλη παραλιακή των 20-25 χιλιόμετρων από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Περαία, νομίζω, και παρακάτω, δεν θυμάμαι, θέλουμε να την κάνει και εδώ.
0: Σιγά μην την κάνει ο Τζιτζικώστας, ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα το κάνει.
2: Ναι, για πώς αυτή την ιδέα να μας τη μεταφέρει τέλος πάντων, να μας εμπνεύσει.
0: Αχα.
2: Ναι, αυτό ήταν δικό του σχέδιο. Νομίζω θα το προχωρήσουν στη Θεσσαλονίκη και το θέλουμε και εμείς.
1: Να πηγαίνει πού, Μαρόνια? Πού θα πηγαίνει?
2: Αφού έχουμε το δρόμο, θα έχουμε Μαρόνια Μεσηβρία, είναι από Μεσηβρία μέχρι Απαλό, μέχρι το Γιαούραντά. Και στο Δέλτα του Εύρου. Μεγάλη παραλιακή θέλουμε. Γιατί η Αλεξανδρούπολη των 70.000 και των 100.000 το καλοκαίρι έχει μια παραλία 200 μέτρων. Αυτό είναι το μέτωπο στη θάλασσα. Από τη στροφή Εγνατία βαριά-βαριά μέχρι το Φάρο. Αυτό είναι το μέτωπο. Που άλλες πόλεις όπως ο Βόλος, η Χαλκίδα, η Καβάλα έχουν πολύ μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν σας τα λέω.
0: Εγώ έχω πιο προσγειωμένες προσδοκίες βάσει και της πρόσκλησης πάντως. Για τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα.
2: Ναι, ναι, αυτό. Εγώ ήμουνα 20 χρονών, έχω γίνει 70.
0: Έγινε 70. Α,
2: αυτό ακριβώς το ακούω. Και διπλή, με διπλό οδικό άξονα και διπλή σιδηροδρομική γραμμή και ποταμόπλια. Θυμάστε παλιά, λέγαμε και ποταμόπλια στον Εύρο.
0: Το έχω ακούσει και εγώ μια φορά αυτό, ναι, όντως.
2: Ναι, ναι.
0: Βασικά έχω ακούσει ότι υπήρχαν, ξέρω εγώ, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Ωραία, θα γίνει μια εκβάθυνση, θα στείλουμε νερό και είναι εύκολο να γίνει αυτό. Πιο εύκολο από τον ηλεκτρικό σιδηροδρόμο. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και ένα αεροδρόμιο στην Οριστιάδα, για να μην μπεδεύεται ο κόσμος του Βόρειου Εύρου και έρχεται αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.
0: Ή να επανέλθει το παλιό αίτημα για υδατοδρόμιο στο φράγμα των Κομάρων. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, και που θα προσγειώνονταν τα
0: υδροπλάνα
1: και τα λοιπά.
2: Υδροπλάνα. Και επίσης τώρα που μου το είπατε θα ξαναμιλήσω με τον Ταγί, γιατί στις προηγούμενες εκλογές είχε υποσχεθεί στην Αδριανούπολη θα τους κάνει αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν,
2: μας βολεύει φάνταστα αυτό.
0: Δεν ξέρω για το αεροδρόμιο, αλλά ήδη οι γείτονές μας δοκιμάζουν και πρόκειται να εγκαινιάσουν πολύ σύντομα το τρένο που θα κάνει 1 ώρα και 20 λεπτά το Αδριανούπολη-Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή έχουν κυκλοφορήσει
2: δηλαδή,
0: και βίντεο.
2: Περίπου μια απόσταση όσο Θεσσαλονίκη, δηλαδή να έχουμε ένα αντίστοιχο τρένο εμείς από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη.
0: Από την Αλεξανδρούπολη. Μία ώρα και 20 λεπτά.
2: Μία ώρα ορθία. Το κάνουμε κι εμείς. Να πούμε τον Ταγίπ να μας μεταφέρει τεχνογνωσία.
1: Αυτό θα το πει στον Τζιτζικώστα. Αυτό θα μπορούσε, ναι. Από τον πρόεδρο τι περιμένεις, από τον πρόεδρο.
2: Θα έρθει πότε, 14 Μαΐου ο πρόεδρος.
0: 14η, 15η θα είναι Αλεξανδρούπολη, 16-17 στον υπόλοιπο Εύρο.
2: Αρμένη και Βίζδα. Πολύ θα κάτσει. Πολλές μέρες το παιδί. Δεν έχει οικογένεια άνθρωπος να κάνει. Τι να πω, πολλές μέρες. Εντάξει, με το καλό να έρθει, εμείς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.
1: Μπορεί και αυτός να βγει πρώτη φορά εκτός.
0: Ναι. Όχι, ρε, έχει βγει. Εκτός τι?
1: Εκτός Αθηνών.
0: Όχι, έχει βγει. Λοιπόν,
2: με το καλό, εμείς θα τον υποδεχτούμε.
0: Ξέρεις τι λέμε εμείς. Λέμε, λες να κρατά το προεδρικό διάταγμα ανυπόγραφο τόσο καιρό για την κτηνιατρική εννοώ. Για να του υπογράψει εδώ, στον τόπο του που λένε.
2: Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να υπογράψει προεδρικό διάταγμα στο γόνατο.
1: Όχι τον γόνατο, θα πει το δήμαρχο κάνει λίγο πλάτη.
2: Να τον αγγείλει έτσι, γύρνα πλάτη διαμαντή και να το υπογράψει. Θα έλεγα ο σενάριο εφικτό.
0: Έτσι και συμβολικό.
2: Εντάξει, ο Κυριάκος, τον Κυριάκο να απευθύνεται, αυτός υποσχέθηκε το 26, δεν είπε το 2026 θα λειτουργήσει στην ιατρική σχολή.
0: Όχι, πάει αυτό.
1: Ήταν παλιό.
0: Πάει αυτό. Τώρα είμαστε στο 27.
1: Έχουμε ένα τροφοδότη.
0: Και ξέρεις τι λένε.
2: Ναι, αλλά ο Κυριάκος, να σου πω ένα τηλέφωνο, να του κάνω ένα τηλέφωνο, να κλείσουμε λίγο, να του τηλεφωνήσω, να πω και εκείνο που είχε πει το 26 στην ιατρική, να δω τι θα μου πει. Για να ξαναμιλήσουμε.
0: Μιλήσαμε εμείς με τον Κοντογιώργη πριν κάνα πόσο ήταν τρίμηνο και λέει, είπαμε εμείς ποτέ 26. Κάνετε λάθος. Ποτέ δεν είπαμε, λέει, εμείς 2026.
2: Βρε, δεν το είπες εσύ, ο άλλος το είπε, ο Κυριάκος.
0: Λες να μιλούσε.
2: Ναι.
0: Να απευθυνόταν στον εαυτό του στον πληθυντικό. Ναι, θα μπορούσε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως, με όλα αυτά με τον Τζιτζικώστα και το στρατηγικό έργο σύνδεσης των λιμανιών και οδική και σιδηροδρομική άξονες κτλ. Έχει ανοίξει εδώ πάνω μια παραφιλολογία ότι θα γίνει νέα χάραξη, λέει, γιατί δεν χωράει να περάσει διπλός δρόμος και διπλή γραμμή από εκεί που περνάει και θα γίνει και άλλη χάραξη και θα πηγαίνει, λέει, παράλληλα με τον κάθε το άξονα το τρένο. Δεν θα κάνει αυτό το γύρο που
2: έκανε. Εύχομαι να τα προλάβουμε αυτά όταν θα είμαστε στο καπί με το πι και τότε να μπουν οι μπουλτόζες και να αρχίσουν να σκάβουν.
1: Μη σου πω ότι μπορεί να κάνουν και flyover.
0: Πολύ κοντινό ορίζοντα έχετε βάλει εσείς δύο.
2: Και τι να τα κάνουν χωρίς κόσμο, στα χωριά άδεια, βόρειος Εύρος άδειος, τι να του κάνουν το διπλό δρόμο και διπλή σιδηροδρομική να ενώσουν Βουλγαρία, Ρουμανία με Αλεξανδρούπολη.
0: Είστε γελασμένοι.
2: Ο βόρειος Εύρος άδειος.
0: Είστε γελασμένοι και οι δύο.
2: Οι...
0: Είστε γελασμένοι και οι δύο. Ο Πρωθυπουργός το είχε πει στην Αλεξανδρούπολη ότι ο σιδηροδρομικός αυτός άξονας θα λειτουργήσει αναπτυξιακά και για το βόρειο του Εύρου. Γιατί θα μπορεί κάποιος εργάτης, ένας εργαζόμενος από την Αλεξανδρούπολη να πει φεύγω από την Αλεξανδρούπολη, πάω μείνω στο διδημότο και θα πηγαίνω έρχομαι με το τρένο.
1: Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι
2: τώρα,
1: ο Εύρος μετά. Κατάλαβες. Έχει στόχευση αυτό, έχει προοπτική.
2: Ο Εύρος, πολύ μετά.
1: Εύρος
2: πολύ
1: μετά. Πώς είναι εκείνες οι τεράστιες άγονες εκτάσεις, οι γόνιμες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που περπατάς ή μάλλον προχωράς και έχει μια ευθεία 200 χιλιόμετρα ευθεία και δεν υπάρχει τίποτα δεξιά-αριστερά.
2: Δεν συναντάς τίποτα.
1: Κάπως έτσι θα είναι ο Εύρος μετά.
2: Παιδιά, αυτό εκ πείρας νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό και ότι εάν θα γίνει κάτι θα είναι πολύ μακρινό και δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η κυβέρνηση ή άλλη ή μετά που θα έχουμε πεθάνει όλοι και θα είναι η επόμενη γενιά και... Πολλές φορές γίνονται έργα και μετά από λίγα χρόνια φαίνεται ότι τελικά το έργο μάλλον δεν ικανοποιεί τις ανάγκες γιατί προκύπτουν άλλες ανάγκες πιο σύγχρονες. Έτσι. Παράδειγμα, θα σας πω τώρα εδώ έγινε μια μονάδα LNG.
0: Ναι.
2: Δεν λειτουργεί το ερημάδι, δεν λειτουργεί εδώ. 450 εκατομμύρια δόθηκαν ιδιωτικά κεφάλαια, δημόσια κεφάλαια. Το παλεύει μένα, αλλά δύσκολα. Οι εξελίξεις μας ξεπερνούν δηλαδή. σε όλα αυτά που προγραμματίζονται τώρα και θα γίνουν μετά από 20 χρόνια. Μετά μπορεί να κινούμαστε με ελικοπτεράκια ατομικά, δεν ξέρω αν θα χρειάζεται όλο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα.
2: Μπορεί να μεταφορές να γίνουν με κάποιον άλλο τρόπο. Μπορεί
0: θα σου πω
2: να
0: κάτι.
2: Κάνουμε μια διόρυγα, ας πούμε.
1: Έλλειψη διορατικότητας, θα το πούμε.
0: Πολλές φορές και εσύ ο ίδιος υποστηρίζεις, ας πούμε, ότι η ανάπτυξη ο Βόρειος Εύρος θα βρει μόνο με ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν, μόνο αν φυτέψουμε φοιτητές με το ζόρι.
0: Ναι. Εγώ έχω ακούσει προσφάτως τον Μητροπολίτη της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Άθιμο, να λέει μην το θεωρούμε και αυτό δεδομένο, γιατί βλέπετε πώς εξελίσσεται και η παιδεία. Μπορεί σε 10 χρόνια από σήμερα τα πανεπιστημιακά μαθήματα να γίνονται μόνο online και να μην έχουν τους φοιτητές.
2: Έχει δίκιο. Σε αυτό, να σας πω το εξής μόνο, η Κομωτινή έχει αδειάσει από φοιτητές.
0: Ναι.
2: Εκεί που είχε 15.000 φοιτητές, τώρα είναι μετρημένη οι χιλιάδες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γιατί πλέον τα πολλά μαθήματα, πολλές σχολές δεν έχουν υποχρεωτικές και αν έχουν λίγα υποχρεωτικά μαθήματα μαζεύουν και έρχονται φοιτητές για κάποιες ημέρες από την Αθήνα Θεσσαλονίκη. Διαμένουν σε Airbnb, παρακολουθούν και ξαναφεύγουν. Δεν έχει δηλαδή μόνιμους φοιτητές. Επίσης λάβετε υπόψη ότι η μείωση των γεννήσεων τελευταία 20 ετία πλέον έχει χτυπήσει και την πόρτα των πανεπιστημίων το δημογραφικό. Δηλαδή πλέον πολύ λιγότεροι εισέρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα τμήματα είναι πολλά.
0: Θυμάμαι.
2: Και για να προτιμήσεις την Οριστιάδα είναι λίγο δύσκολο μετά θα υπάρχουν 20 γεωπονικές στην Ελλάδα.
0: Θυμάμαι τον Συρίγο όταν ήταν υφυπουργός παιδείας, τότε που γινόταν όλη φασαρία στο διδημότυχο για την νοσηλευτική, που έλεγε ότι στο πλάνο 30ετίας του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει αυτή η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Που σημαίνει ότι μοιραία θα κλείσουν πανεπιστημιακές σχολές, γιατί δεν θα έχουν φοιτητές.
2: Ναι. Το είπε ο Θανάσης Καραφίλης, ο πρόεδρος του παιδαγωγικού τμήματος, ότι πλέον το βλέπουμε ήδη στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Ναι. Αυτό. Δηλαδή το δημογραφικό ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και τώρα βλέπουμε τους 18άριδες, ας πούμε, που είναι λιγότεροι σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Πολύ λιγότεροι.
1: Ναι, και η έρευνα του κ. Καραφίλη το καταδείκνυε πάρα πολύ. Εύγλωτα ναι. το θέμα, όχι μόνο το φοιτητικό, αλλά και γενικά το πληθυσμιακό, ειδικά πάνω στο κομμάτι ναι. του Βορείου Εύρου. Και όταν το παρουσίασε στο Τρίγωνο, είχαμε μείνει όλοι έτσι. Όχι ότι δεν το συνειδητοποιούσαμε εκείνη την ώρα με αριθμούς. Αυτό.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, δυσίωνο το μέλλον.
0: Ναι.
2: Ένας άδειος Εύρος με διπλή ηλεκτρική συνδρομική γραμμή, διπλή Εγνατία Οδό, τετραπλή, πλοία αεροπλάνα.
0: Αλλά χωρίς κόσμο.
2: Χωρίς κόσμο, ναι.
0: Δυστυχώς. Ωραία. Με αυτά τα ευχάριστα
1: αισιόδοξα μηνύματα.
0: Θα κλείσουμε τη σημερινή μας σύνδεση, Σταύρο Παπαδόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έτσι, με τέτοιου είδους μηνύματα μπορούμε να διατηρήσουμε πολύ ψηλά και το πατριωτικό μας αίσθημα και γενικά την αίσθηση ότι μας προσέχουν και ότι είστε διηνεκές θα είμαστε εδώ, σε αυτή την περιοχή. Είχε δηλαδή πολύ θετικό αντίκτυπο αυτή η προσέγγιση που κάναμε τώρα με το Σταύρο.
0: Έτσι νομίζεις.
1: Ναι, γιατί πιο απεσιόδοξα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Οπότε κάθε τι διαφορετικό, 5 άνθρωποι να μένουν μετά από 10 χρόνια εκεί που λέγαμε ότι θα είναι άδειος, είναι κέρδος, θα έχουμε πέσει έξω.
0: Φύγαμε για μουσική και διαφημίσεις.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε.
1: Και να είμαστε.
0: Ναι, ναι, εδώ.
1: Να είμαστε εδώ.
0: Εδώ, πρωινή περιπολία συνέχεια.
1: Ανάγνωσμα, πρόσχομαι.
0: Παρέα με Top Charm, Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Παρέα με το Παντρόν, φυσικά, το Μάσα Μπούκα, στην πλατεία αυτά τα δύο.
1: Ακριβώς. Και... Κάτσα πιάνω Βανές, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, το παλαιότερο κατάστημα που μας έχει κάνει την τιμή. Λοιπόν, Fit Car Rental είναι και άσης αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων. Καλυπόλιος 73 με Λοχαγού, Διαμάτη, γωνία. Είπαμε για το Παντρόν, έτσι. Δεν είπαμε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας.
0: Τι ρες, το είπαμε και
1: είπες.
0: Όλα τα είπαμε.
1: Ωραία. Όλα τα είπαμε, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα του καιρού ή έχεις κάτι να πεις.
0: Κοίταξε, έχουμε μια θέση εργασίας, θέση φροντιστή στο κιτ φυλακίου από την Άρσις. Όπως γνωστοποιεί, προκυρήσει μια νέα θέση εργασίας φροντιστή φροντίστριας της Άρσις, πλήρους απασχόλησης, στο safe area του κιτ φυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανήλικων και ευάλωτων γυναικών, ετούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 21-25 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων. Θα ανεβεί σε λίγο και στο radioavros.gr συγκεκριμένη προκήρυξη. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μας ετοιμάσουν τα βιογραφικά τους.

0: ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, αν έχουν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες και ποινικά μητρώα κτλ. Και να είναι έτοιμοι για να υποβάλουν τέλος πάντων τα χαρτιά τους μέχρι τις 15 Πέμπτου. Είναι στο safeareas.papakiarsis.gr. Πάμε με τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό και πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, η οποία στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι θα έχει 20 βαθμούς Κελσίου, 4 από φόρο νότιο ανέμου και αραιή συννεφιά. Αρκετά σύννεφα με λίγη ηλιοφάνεια. Στις 3 με 21 βαθμούς και 4 από φόρο νότιο ανέμου, συννεφιασμένο τον ουρανό του νησιού στις 6 με 19 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρο νότιο δυτικού, και αρκετά σύννεφα στις 9 η ώρα το βράδυ με 16 βαθμούς και 2 από φόρο νοτιά. Τα μεσάνυχτα 14 θα δείχνουν τα θερμόμετρα του νησιού, 2 από φόρο νότιο δυτικού ανέμου θα πνέουν και αρκετά σύννεφα θα υπάρχουν στον ουρανό, και αύριο το πρωί στις 9, 17 βαθμοί, 3 από φόρο νότιο ανέμου και έντονη νέφωση, η οποία θα συνεχιστεί και αργότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τις ώρες που θα σημειωθεί η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας, η 20 βαθμού Κελσίου, στις 12 και στις 3, με 4 από φόρ νότιο ανέμου εκείνη την περίοδο.
0: Ωραία, πού πάμε, πάμε σουφλί.
1: Όχι, πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Συγγνώμη, ναι, πάμε Αλεξανδρούπολη, έχεις δίκιο. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 17 και 2 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια αναμένεται να ανέβει στους 21 στις 12 το μεσημέρι με λίγα σύννεφα. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για τις 3 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν 3 με 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας με νοτιοδυτική διεύθυνση. Στις 6 το απόγευμα θα πέσει στους 20 η θερμοκρασία, στις 9 στους 16. Για αύριο Παρασκευή η πρόβλεψη θέλει την Αλεξανδρούπολη στις 9 το πρωί να έχει 17 βαθμούς. 21 στις 12 με ρέι συννεφιά, 22 στις 3, αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα, όπως και σήμερα δηλαδή. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που αναφέραμε το πρωί, τα τριαντάρια που προβλέπονται εκεί για την Δευτέρα, δεν αγγίζουν προς το παρόν την Αλεξανδρούπολη.
1: Πιο παράκτια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σουφλί. 24 βαθμοί φαίνεται να είναι αναμενόμενη θερμοκρασία στις 12 το μεσημέρι, με 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Αραιή συννεφιά αργότερα με 25 βαθμούς στις 3 και 5 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου. 23 βαθμοί στις 6 με 5 από φόρο νοτιοδυτικού και αραιή συννεφιά και πάλι. Και αρκετά σύννεφα στις 9 με 18 βαθμούς και 3 από φόρο νότιο ανέμου. 16 βαθμοί τα μεσάνυχτα, 3 από φόρ νοτιοδυτικού και αρκετά σύννεφα. Και αύριο το πρωί στις 9 με ένα 18 το ξεκίνημα της ημέρας, 2 από φόρ νοτιά και αραιή συννεφιά. Η υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία θα είναι αυτή των 25 βαθμών, στις 3 το μεσημέρι με 5 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Διδημότυχο.
0: Ναι, πάμε στο Διδημότυχο. Το Διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 13,9 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 22 στις 12 η ώρα με καθαρό τον ουρανό εκείνη την ώρα. Έπειτα θα φτάσει στους 26 στις 3 το μεσημέρι, αραιή συννεφιά εκείνη την ώρα και 5 μποφόρ νοτιάς, δηλαδή ισχυρή άνεμη. Στις 6 το απόγευμα πέφτει στους 24 βαθμούς, παραμένουν οι άνεμοι με την ένταση των 5 μποφόρ. Στις 9 το βράδυ σήμερα το Διδημότυχο θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την Παρασκευή το πρωί προβλέπονται 18 βαθμοί στις 9 το βράδυ στην πόλη του Δημοτήχου, 23 στις 12 το μεσημέρι με ρέι συννεφιά, 26 στις 3 το απόγευμα, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο.
1: Μάλιστα, για να έρθουμε και στην πόλη μας, στην Ορεστιάδα, από όπου εκπέμπουμε, 21 βαθμοί στις 12 με 2 από φόρο νοτιά και καθαρό ουρανό, 27 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρο νότιο ανέμου και αραιή συννεφιά, 25 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρο νότιο δυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Αρκετά συννεφά αργότερα στις 9 με 20 βαθμούς και 3 από φόρο νότιο ανέμου και 17 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 3 από φόρο νότιο ανέμου και αρκετά συννεφά. Αύριο το πρωί στις 9, 17 βαθμοί Κελσίου με 1 από φόρο βόρειο δυτικού και αραιή συννεφιά, και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 27 βαθμοί και πάλι στις 3 το μεσημέρι με 4 από φόρο νότιο ανέμου και αρκετά σύννεφα.
0: Μάλιστα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Να την καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα σας, Χάρη και Γιάννη. Τι κάνετε, ελπίζω σας βρίσκω καλά σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω
2: Πανάγια. Λίγο έτσι Μου φάνηκε ότι άκουσα το χάρτη λίγο μπουκωμένο και λέω ότι
1: είναι, είναι αυτέ τι μέρε. Γενικώ
2: αλλεργία τη άνοιξη, θα πει χάρη.
1: Παίρνω από αυτό που ξεβουλώνουν του συνοροχήτε που θα λύγει και ο Τραμπ. Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
2: Λοιπόν, καλά, τουλάχιστον ότι παίρνει καλό ιδέα. Βέβαια, τώρα να δούμε αν θα πάρουν καμιά εκεχηρία εκεί πέρα ένα ακόμα καλύτερο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αρκετά και σήμερα, οπότε πάμε να τα δούμε. Ο Τραμπ εκτίμησε τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα. Βέβαια, εγώ έχω χάσει το λογαριασμό πόσες φορές έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς. Τώρα, επειδή έχετε μία συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου για τα στενά του Ορμούς, και φυσικά βασικά είναι δύο τα σημεία. Κάποιος ήταν το στενά του Ορμούς και το άλλο είναι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτά τα δύο είναι που είναι ανυποχώρητες και οι δύο πλευρές. Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν αποδεχτεί τη συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Πώς είναι κοντά στο να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά άμα δεν δεχτεί τη συμφωνία η Ταχεράνη, θα ξαναξεκινήσει ο πόλεμος, τι να πει κανείς.
1: Μπορείς να ξέρεις τι γίνεται στο μυαλό του Τραμπ.
2: Όχι, αλλά εσύ, αν προσπαθήσεις να βγάλεις μία άκρη, θα πέσεις χειρότερα.
0: Θα πέσεις στα ψυχοφάρμακα.
2: Είναι, δεν είναι να ασχολείσαι τόσο, όχι, σαν να βλέπεις τι λέει και τελείωσε, πάμε παρακάτω. Την ίδια ώρα πάντως τυπάμε στο Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις του διεξήγαγαν αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστια της Πυρητού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ. Τα τελευταία λοιπόν γεγονότα τα οποία έχουν μείνει για τις εξελίξεις τους είναι πρώτον αυτή που είπαμε η δήλωση του Τραμπ ότι τελειώνει γρήγορα ο πόλεμος. Είπε επίσης ότι είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Βέβαια, έχοντας κάνει ξανά μια τέτοια δήλωση, τα έχει ρίξει όλο στον κρεμό. Αλλά τώρα τι να του πεις. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου σήμερα, Πέμπτη. Έτσι δήλωσε πηγή στο CNN. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις σήμερα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πρόσωρη νέα αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των στενών χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους, δήλωσε από την πλευρά του Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Καλά τα πανηγυρίζει από πλευρά εκεχηρίας. Ο Νετανιάχου δηλώσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Και τέλος, με τι θα ασχολούμαστε, ο Ιαπωνικός δείκτης Νικέη σημείωσε άνοδο 4%. Γιατί έχουμε ελπίδες, λέει, για συμφωνία, είπα Ιράν. Νομίζω ότι αν ένας έχει τρελαθεί σίγουρα με όλα αυτά, είναι οι αγορές. Δηλαδή δεν ξέρουν να ανέβουν να κατέβουν, είναι η κατάσταση.
1: Εδώ ανέβηκε το δικό μας χρηματιστήριο. Το δικό μας ανέβηκε 3,1.
2: Είναι το πολύ παράλογο. Γιατί βλέπεις το πετρέλαιο, ας πούμε, και ανεβοκατεβαίνει και κάνει μια δήλωση ότι ο Τραμπ κατεβαίνει. Κάνει μια άλλη δήλωση ο Τραμπ ξανανεβαίνει. Είναι σε ένα τρελό δίλημα το πετρέλαιο κάθε μέρα να ανέβει, να κατέβει.
0: Κάποιοι να ξέρετε ότι επωφελούνται από αυτές τις διακυμάνσεις πάντως.
2: Ναι, ακούγεται και αυτό πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, πάντα ένας πόλεμος κάποιους λίγους τους συμφέρει. Έτσι, τους πολλούς δεν συμφέρει συνήθως ο πόλεμος. Κάποιους λίγους τους συμφέρει. Γι' αυτό και γίνονται ακόμα οι πόλεμοι. Τέλος πάντων, συνήθως αυτοί οι λίγοι είναι και που παίρνουν τις αποφάσεις. Δυστυχώς. Οπότε να πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι και το Ιράν αναμένεται να δώσει σήμερα απάντηση. Οπότε θα έχουμε ίσως εξελίξεις ακόμα και μέσα στην ημέρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Να σας πάω λίγο στο θέμα με το. Δεν το έχουμε δει καθόλου. Με το Χανταϊό.
0: Το έχουμε δει όντως.
2: Δεν γίνεται έτσι, γίνεται ένα χαμούλης για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί. Λοιπόν, υπάρχει ένα κρασγελόπουλο που συνδέεται με το θανατηφόρο αυτό ξέσπασμα του Χανταϊού, το οποίο αναχώρησε από την πράγια του Πράσινου Ακροτηρίου την Τετάρτη με σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιδημία πάντως μέχρι τώρα έχει αφήσει 3 νεκρούς, ένα πτώμα να πούμε βρίσκεται ακόμα στο πλοίο. Και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί. Οι 5 ασθενείς τώρα νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία. Σε επιφυλακή είναι οι αρχές σε Βρετανία και ΗΠΑ. Οπότε να πούμε ότι βρέθηκαν και οι ασθενείς 0. Ένα ζευγάρι είναι. Οι ασθενείς 0 Ολλανδών πήγε να παρατηρήσει πουλιά σε χωματερή στην Αργεντινή. Αυτή είναι η ασθενή σύνδεν του πλοίου με το Χανταϊό. Βρέθηκε δηλαδή και η αρχή του ξεσπάσματος πώς ξεκίνησε.
0: Δηλαδή από πουλί, ας πούμε, το κόλλησαν. Τι, από τροκτικό δεν
1: είναι. Τώρα σε χωματερή, στη χωματερή σίγουρα έχει τροκτικά.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πήγα να παρατηρήσουν πουλιά σε χωματερή. Στη χωματερή κανένα καλό δεν θα βρει. Οπότε κάτι τέτοιο πρέπει κάπως να εκτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο στον ιό. Το ζευγάρι έχει πεθάνει από το χαρταϊό.
0: Το πρώτο κρούσμα, δηλαδή το κρούσμα 0.
2: Ναι, ναι, ναι, ασθενής 0. Έχει ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Τώρα είναι λίγο μια κατάσταση την οποία σαν ας πούμε κοινό την παρατηρούμε ίσως για πρώτη φορά. Ωστόσο αυτό γινόταν πάρα πολύ μαζικά παλαιότερα, να το πούμε, ότι κολούσαν μια πολύ δύσκολη συνήθως πανούκλες ευλογές ιστορίες και τέτοια παλαιότερα στο μεσαίωνα τα πλοία, και αυτά εμένα μετά ήταν λίγο το θέμα ότι δεν μπορούσαν να προσαράξουν σε κανένα λιμάνι. Αυτό λίγο πολύ παρακολουθούμε και τώρα, ότι πού να προσαράξει, πού να μείνει, δυσκολεύονται οι χώρες, δεν θέλουν να το δεχτούν, γίνονται ειδικές επιχειρήσεις για να απομακρύνουν ασθενείς. Γι' αυτό λίγο το βλέπουμε, γιατί υπάρχει πάντα το πρόβλημα να μην υπάρχει ένα μεγαλύτερο ξέσπασμα μιας επιδημίας και να παραμείνει αυτό όσο γίνεται εντός του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό είναι ουσιαστικά τώρα που παρακολουθούμε, έτσι, για να σας βάλω σε αυτό το κλίμα, και βλέπουμε τις εξελίξεις. Αυτά προς το παρόν. Να έρθουμε και εντός συνόρων, να αφήσουμε λίγο και ιούς επιδημίες πίσω, γιατί...
0: Ναι, γιατί μας θυμίζουν άλλες εποχές.
2: Αυτό ακριβώς. Έχουν περάσει και 5 χρόνια, πέρασαν. Πα. Και εκεί να μείνουν. Λοιπόν, έχουμε καινούργια στην Βουλή. Έχουμε μια ζωντάνια, θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Γιατί σήμερα υπάρχει συνεδρίαση στις 11 στην Βουλή. Στον απόϊχο πάντα των εντάσσεων και των διαφοροποιήσεων από διάφορες επιλογές που εκδηλώθηκαν από γαλάζιους βουλευτές. Το βασικό θέμα έχει να κάνει λίγο και με το. Αυτό που είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός για την αναθεώρηση και τα λοιπά. Λοιπόν, θα το δούμε λίγο τώρα τα ακριβώς. Συνολικά να πούμε ότι θα τοποθετηθούν περισσότερα από 40 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας στη σημερινή συζήτηση. Είναι αυτή η αναθεώρηση για το Σύνταγμα, αν θυμάστε. Θα παρουσιαστεί λοιπόν μια πρόταση για 30 άρθρα. Είναι η σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, αν θυμάστε, όλα τα κόμματα θα προτείνουν για την πραγματική αναθεώρηση. Είναι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τώρα που θα κάνει μέσω αυτής της σημερινής συζήτησης, της σημερινής συνεδρίας, τις δικές της προτάσεις. Και φυσικά έχει ως στόχο της αναθεώρησης την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Οπότε δύσκολο το στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε, σίγουρα. Πάντως, να πούμε ότι από αυτούς που θα τοποθετηθούν είναι και 5 βουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν το άρθρο για το επιτελικό κράτος, να θυμίσουμε. Άλλοι βουλευτές που έχουν εκφράσει ενστάσεις για επιμέρους θέματα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, μετά πολλά. Ο Πρωθυπουργός θα ακούσει τους βουλευτές και θα δούμε τι θα προταθεί. Στόχος επίσης είναι να αποφευθούν οι εσωτερικές εντάσεις που φαίνεται να υπάρχουν και αυτές στο κόμμα, και θα δούμε τι θα προκύψει από τη σημερινή συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάντως σίγουρα θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον βάσει συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση. Δεν είναι και λίγο. Αυτό κρατήστε για τα σημερινά, για τις σημερινές εξελίξεις. Τώρα, να πάω λίγο παρακάτω, θα προσπαράσω και κάποια θέματα έτσι που έχω κρατήσει, για να πάμε στο radioevros.gr που υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα. Αρχικά να σας πω ότι έχουμε την, από χθες ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση των λιμενικών αρχών σχετικά με το θέμα του 47χρονου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, επιχειρηματία, όπου ουσιαστικά στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και το τι ακριβώς συνέβη. Όπως γνωστοποιείτε, τις βραδινές ώρες της Τρίτης ουσιαστικά ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του, βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης του λιμένα, πλησίων του ρεύματος Μαΐστρου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, το κλιμάκιο και πυροσβεστικής υπηρεσίας, εντόπισαν τον άνδρα να έχει καταπλακωθεί από το τετράτροχο όχημα, είναι αυτό που λέμε το τύπο γουρούνα, το οποίο είχε ανατραπεί. Πρόκειται για ένα 47χρονο μεταπόνα, φέρει ανακοίνωση. Αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες. Στο σημείο κατέφτασε και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΦ, το πλήρωμα το οποίο διαπίστωσε το θάνατό του. Ισορρός αναστήθηκε με τη συνδρομή στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και επίσης από το λιμεναρχείο που έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, παραγγείλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Αυτά γνωστοποιεί η λιμενική αρχή στην ανακοίνωσή της για το θάνατο του 47χρονου στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε χθες και την γνωστοποίηση από το χαμόγελο του παιδιού για μια εξαφάνιση 13χρονο που χώρο φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη. Ακόμα δεν έχει κάποιες θετικές εξελίξεις, δυστυχώς, συγκεκριμένη εξαφάνιση. Είναι ο Ζεϊτ Αχμάντ, 13 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε στις 6 του μήνα και προχώρησε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια, ύψος 1,55, αδύνατος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Μάλιστα. Αν κάποιος έχει πληροφορίες, καλείται να απευθυνθεί είτε στο χαμόγελο του παιδιού είτε στις αστυνομικές αρχές. Να σας πω έτσι και σε λίγο πιο ευχάριστα πράγματα, που δεν τα έχουμε ανάγκη κι αυτά. Ξεκινάμε εορτασμοί, ξεκινούν οι εορτασμοί από σήμερα. Η ημέρα της Ευρώπης, παρακαλώ, και ξεκινάει και από την Ορεστιάδα. Με μαθητές από όλα τα γυμνάσια της πόλης, στην κεντρική πλατεία.
0: Τώρα, στις 10.
2: Πολύ λίγο.
0: Τώρα.
2: Έτσι ακριβώς, τώρα. Γενικότερα, έχει ανακοινωθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα ότι οι εκδηλώσεις για φέτος θα ξεκινήσουν από τον Εύρο και σε Ορεστιάδα και σε Αλεξανδρούπολη. Όπως είχαμε πει, και χθες θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη κεντρική εκδήλωση με τον κύριο Τιτικό και όχι μόνο στο επίκεντρο θέματα για διασυνοριακή συνεργασία. Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή τα λέγατε και πριν, τα λέγατε και αναλυτικά με τον Σταύρο Παπαδόπουλο, το τι θα ανακοινωθεί, τι δεν θα ανακοινωθεί, τι τελικά θα καταφέρουμε να δούμε. Πάντως, όπως και να έχει, το νομίζω πιο αισιόδοξο είναι ότι από σήμερα ξεκινούν οι εορτασμοί στην Ορεστιάδα. Θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου με τον αγώνα δρόμου Αλεξανδρούπολη Night Run, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη θα κλείσει ο εορτασμός. Το μήνυμα είναι για πρώτη φορά στο Αλεξανδρούπολη Night Run ότι τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης. Οπότε από εδώ γίνεται η έναρξη αυτών των εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr φυσικά. Συν της άλλης έχουμε και άλλα ωραία θέματα, όπως το ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αμέσως. Είναι για εκπαίδευση μαθητών στις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι, ναι. Α, ολοκληρώθηκε, τελείωσε
2: ναι,
0: ο
2: ναι,
0: κύκλος
2: ναι,
0: πάνω της εκπαίδευσης.
2: Ολοκληρώθηκε βέβαια με 4.500 μαθητές από τα σχολεία της περιφέρειας, από Ορμένιο, κατά Νευροκόπη, Σαμοθράκη μέχρι Θάσο. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν αυτά σε μια ειδική εκδήλωση του Μουσικού Γυμνάσιου Κομωτινής. Έγινε η ολοκλήρωση. Παρουσία και των εκπαιδευόμενων μαθητών και μαθητριών του σχολείου εκεί. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της δράσης. Είμαστε υπερήφανοι, είπε, για την ολοκλήρωση του προγράμματος και συνεχίζουμε. Όντως ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, γιατί μαθαίνεις τους, ακριβώς, πολύ χρήσιμο, μαθαίνεις τους μαθητές κυριολεκτικά να σώζουν ζωές. Αναλυτικά και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr, όπως και πολλά ακόμα πράγματα με ένα κλικ εκεί. Ανεβαίνουν συνεχώς και για το επίδομα παιδιού που αύριο λήγει η διορία για νέες αιτήσεις και κλείνει μετά η πλατφόρμα όπως έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει. Όπως και πολλά πολλά ακόμα θέματα. Δεν θα σας πω περισσότερα. radioevros.gr και για τη συνέχεια της ημέρας εκεί.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αυτή ήταν και η πρωινή μας περιπολία εν ολίγης. Έτσι, με Σταυρούλα Γελαδαράκη το κλείνουμε.
1: Και παραδίνουμε τη σκυτάλη.
0: Ναι, ναι, απλά είναι ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο Πατούνα και στο Ευρωσκόπιο, ο οποίος θα συνεχίσει την ενημέρωσή σας μέχρι και τη μία. Στις 2 θα επιστρέψει η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Από τις 3 έως τις 8 και ανά μία ώρα έχουμε τα σύντομα δελτία ειδήσεων για να σας κρατάμε ενήμερους με ό,τι συμβαίνει. Φυσικά το radioevros.gr είναι 24 ώρες το 24ωρο στις επάλξεις. Στις 8 το βράδυ εύχομαι μουσικοδρόμιο.
1: Εύχομαι μουσικοδρόμιο με θέμα τη μητέρα και πώς αυτή περιγράφεται και τραγουδιέται μέσα στα τραγούδια, καθώς την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Οπότε είναι μια καλή αφορμή να τραγουδήσουμε για τις μανούλες μας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
3: Άκου να δεις τι γίνεται. Άκου 97,1 Radio Evros. Διάβασε radioevros.gr. Δες τα όλα στο κανάλι του 97,1 Radio Evros στο YouTube και στα πιο ενεργά social media του Εύρου. 97,1 Radio Evros. Παντού.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
6: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
6: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
6: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. 5,5 λεπτά και μετά τις 10 η ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι 5η, είναι 7 του Μάη του 2026 και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τη 1. Στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, της καθιερωμένης, της θεσμοθετημένης. Εδώ στο ράδιο Εύρος, που αλλού, εδώ που μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών, Εννοείται ότι είναι εσωτερικές παραγωγές, όχι συνδέσεις με άλλους από μακριά, εδώ από τον τόπο, τα νέα, τις ειδήσεις, τα όσα μας ενδιαφέρουν, από όσα συμβαίνουν γύρω μας, τα παρακολουθούμε παρέα καθημερινά και σε αυτό το τρίωρο, 10 με 1 όπως αυτή την ώρα, καλή ώρα με το ευρωσκόπιο, αλλά και από τις 7 μέχρι τις 10 με την πρωινή περιπολία νωρίτερα. Και καλώ σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μέχρι προλίγου. Και μετά με τα αδελτία ειδήσεων, αναλυτικά, κεντρικά, σε τίτλους. Η ενημέρωση είναι Radio Evros. Και radioevros.gr ασφαλώς, 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα, κυριολεκτικά, στις ίδιες συχνότητες μάλλον, ακόμα πιο κυριολεκτικά, δύο είναι οι συχνότητές μας, αλλά και μεταφορικά. Ελάτε να συντονιστούμε και σήμερα. Στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Για να ακουγόμαστε παντού, για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα παντού, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Και εντός συνόρων και εκτός συνόρων, ειδικά στους συμπατριώτες μας, τους απανταχούς συμπατριώτες κάπου στα ξένα, την καλημέρα μας. Αλλά και εννοείται και εντός, εδώ, στην περιοχή μας, τον Εύρο μας, από άκρη σ' άκρη, από το βορειότερο άκρο μέχρι το νοτιότερο. Μια καλημέρα ευχή, μια ευχή από καρδιάς για καλή μέρα σήμερα, 5η. Ας είναι μια τέτοια καλημέρα η σημερινή. Αμήν. Γεια σου Λούλα στο μικρό δέριο, καλημέρα στον κεντρικό Εύρο. Τον κεντρικό ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, εκεί στο μικρό δέριο. Το λουλάκι που μας στέλνει την καλημέρα με τρία λαμπερά φωτεινά χαμόγελα ενός ήλιου ή τριών ηλίων, μάλλον καλύτερα, τα συμβολάκια της. Καλημέρα και στο Ορμένιο, πάμε πιο βόρεια. Σαν να μπήκε το καλοκαιράκι μας, λέει ο Στρατής, και όντως έτσι φαίνεται, επιτέλους δηλαδή. Καλό είναι αυτό. Να σβήσουμε και τη θέρμανση πια. Φτάνει τόσο πετρέλαιο φέτος, ή τόσο ρεύμα ανάλογα, ή τόσο δεν ξέρω τι άλλο, ξύλα, καυσόξυλα, πέλετ και ό,τι κάψαμε. Φτάνει. Μας κάψατε πια. Πάμε να ανοίξουμε παράθυρα, πόρτες, να αερίσουμε τους χώρους μας, να ανανεώσουμε την ατμόσφαιρά μας και τη διάθεσή μας ταυτόχρονα. Είναι πολλά που συνέβησαν από χτες που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι και τώρα που ξεκινήσαμε, οπότε τα έχουμε όλα συγκεντρώσει, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε αξιολογήσει και ταξινομήσει κατάλληλα να τα δούμε παρέα. Είναι και αυτά που συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή, οπότε και αυτά τα παρακολουθούμε για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Και ό,τι ξέρουμε ότι θα γίνει, εδώ είναι και αυτό. Όλα τα νέα της ημέρας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Στην πλατεία της Νέας Οριστιάδας, στην κεντρική πλατεία Δασίου, αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα. Θα δούμε και πώς εξελίσσονται εκεί αυτή τη στιγμή οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης, που ξεκινούν από την πρώτη πόλη της Ευρώπης, τη Νέα Οριστιάδα δηλαδή, αρκεί να το καταλάβουν επιτέλους κάποιοι, να το συνειδητοποιήσουν και να μην το έχουμε μόνο να το λέμε, έτσι, λόγια στον αέρα. Να είναι αυτό το, να γίνει πια συνείδηση και να έχει και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα πρακτικά, ουσιαστικά όλο αυτό, το ότι η Νέα Οριστιάδα είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος την ημέρα της Ευρώπης στη Θράκη, όπως έχει ήδη από χτες ανακοινώσει. 7 με 9 Μαΐου με εκδηλώσει Οριστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Κεντρική εκδήλωση θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη βεβαίως, εκεί με τον κύριο Τζιτζικώστα το Σάββατο, 9 Μαΐου. Αλλά σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις από την κεντρική πλατεία, την πλατεία Δασίου στη Νέα Οριστιάδα, με τη συγκέντρωση σχολείων, γυμνασίων της πόλης. Τώρα, αυτή την ώρα συμβαίνει αυτό. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκινούν σήμερα στην Ακριτική Οριστιάδα, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους μαθητές από όλα τα γυμνάσια της πόλης στην κεντρική πλατεία στις 10 σε συνεργασία με το Δήμο Οριστιάδας. Ο Γιάννης Βαλικούδης έσπευσε άμεσα προς τα εκεί με το που έκλεισε τα μικρόφωνα της πρωινής περιπολίας για να μας δώσει σε λίγο και την εικόνα, να δούμε τι συμβαίνει. Πώς γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή ημέρα στην πρώτη μέρα της Ευρώπης, στην πρώτη πόλη της Ευρώπης, στην Νέα Οριστιάδα.
Καλημέρα στο Χαγιάτη μας, κέφι, όρεξη, χαμόγελο. Να, αυτά είναι τα βασικά συστατικά. Κέφι, όρεξη, χαμόγελο από το Χαγιάτη μας έρχονται. Πετυχαίνει το καλό το φαγάκι με αυτά. Σήμερα και παιχνιδιάρικη διάθεση για διαφορετικές γεύσεις. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει, τι εκπλήξεις έχουμε στο Χαγιάτη σήμερα. Θα τα δούμε στη συνέχεια βεβαίως. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί. Την καλημέρα μας τα κορίτσια μας. Κάτσε, εγώ έχω το προνόμιο να βλέπω και φωτογραφιούλες και βιντεάκια με ό,τι ωραία νόστιμα, λαχταριστά, σπιτικά, μαγειρευτά φαγητά τώρα βγαίνουν από το φούρνο. Απαπα, τι μου στέλνουνε τώρα εδώ πέρα. Αυτή είναι η παιχνιδιάρικη διάθεση για διαφορετικές γεύσεις σήμερα. Χαγιάτη, θα σου έρθουμε εννοείται. Και σήμερα η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα είναι Χαγιάτη. Στο 2552022525 παίρνουμε, καλούμε και τηλεφωνούμε και έρχονται τα φαγάκια στο τραπέζι μας τόσο εύκολα, τουλάχιστον για την νέα ορεστιάδα, για τους μακρινούς μας φίλους. Πάμε. Κάντε μια βόλτα προς τα πάνω, Κωνσταντινούπολης 179 στη νέα ορεστιάδα όσοι είστε στα νότια ή προς τα κάτω όσοι είστε στα βόρεια της ορεστιάδας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτη μας. Στο κέντρο της πόλης, με σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό κάθε μέρα στο τραπέζι μας, καθημερινά εκτός Κυριακής.

Α, και στο Δεσποινάκι στο μικρό δέρειο την καλημέρα μας. Μας έστειλε τα 7 κατακόκκινα τριαντάφυλλά της. Όσες και οι 7 μέρες του Μάη. Σήμερα η Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα, να είσαι καλά κορίτσι. Λέγαμε για το Χαγιάτη και πάμε και απέναντι στον Κεραμιτσί. Κατάστημα Κεραμιτσής με ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198. Παραμένουμε στην ίδια γειτονιά, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, εκεί όπου βρίσκουμε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, βεβαίως όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους. Πάντα δίπλα μας και με το αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσής που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπου ποδήλατο. Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολη 198 το κατάστημα, keramitsis.gr το ηλεκτρονικό κατάστημα και για αγορές από απόσταση. Μια βόλτα θα πεταχτούμε και μέχρι την Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα εκεί στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας, στην περιοχή απέναντι από το γήπεδο της Καπαδοκίας στην Αλεξανδρούπολη. Τι βρίσκουμε εκεί, τι βρίσκεται εκεί? Οι εγκαταστάσεις της ΣΥΦΑ Εύρου. Ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου είναι στην Αλεξανδρούπολη, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο πάντα, καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά και γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Στο 2551-026-511 καλούμε για τη ΣΥΦΑ Εύρου, τον σύνδεσμο των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, στον οποίο σύνδεσμο ασφαλώς ανήκει και ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα. Η έδρα του, ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης είναι παντού, πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Με τη ΣΥΦΑ Εύρου. Παρέα. Και επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα στο Top Charm. Την καλημέρα μας να στείλουμε. Ανοίγει ο καιρός, ανοίγουν και τα παπούτσια και γίνονται πέδιλα ή σαγιονάρες. Σιγά σιγά τα πόδια μας χρειάζονται μια ιδιαίτερη περιποίηση, ακόμα μεγαλύτερη. Και τα χέρια μας εννοείται. Χέρια, πόδια, άνω κάτω άκρα. Εμπιστευόμαστε τα άκρα μας στο Top Charm, διότι εκεί όλα συμβαίνουν στα άκρα. Στην κορυφή, ψηλά, ψηλά, ψηλά, βρίσκεται το Top, το λέει και το όνομά του, Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής από την Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από τα ταξί εκεί διαγωνίως, πλαγίως του πρώτου δημοτικού σχολείου της Νέας Ορεστιάδας. Κλείνουμε το ραντεβού μας στο 2552-025-331 για να παίρνουμε σειρά 9 με 9 ανοιχτά κάθε μέρα. Μέχρι και Παρασκευή, Δευτέρα με Παρασκευή, το Σάββατο 9 με 3, οπότε θα βρούμε το χρόνο μας. Να μπορέσουμε να το κανονίσουμε, να πάμε, να μας περιποιηθούν, να μας φροντίσουν, να μας θεραπεύσουν, να μας ανακουφίσουν, να μας ομορφύνουν χέρια και πόδια. Γιατί έχουμε και το τμήμα ποδολογίας με εξειδικευμένες θεραπείες, αλλά και το τμήμα ονειχοπλαστικής και αισθητικές παρεμβάσεις. Είπαμε, η ομορφιά και η υγεία είναι υπόθεση Top Charm για τα χέρια και τα πόδια μας. Και στα κουφώματα Καραφιλίδη στην καλημέρα μας. Εκεί όπου στην Αθηνομαρτίνων 143 είναι το εκεί η έδρα. Από εκεί εξυπηρετεί όλο τον Εύρο και εκεί βρίσκουμε και τα νέα συστήματα κουφωμάτων, τα Artevo με ίνο ενίσχυση. Στα κουφώματα Καραφιλίδης αποκλειστικά, διότι ο Καραφιλίδης ξέρει να φέρνει και τις νέες τεχνολογίες. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στην αγορά το φέρνει στην περιοχή. Έτσι παραμένει από το 1977 δυναμικά παρόν στον τομέα των κατασκευών. Και έχει πάντα σαν στόχο την υψηλή ποιότητα και την εξυπηρέτηση, την ικανοποίηση των πελατών. Και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Συνδυάζει κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Αυτά είναι τα συστήματα κουφωμάτων Artevo, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα στο δικό μας χώρο. Βέβαια, ο Καραφιλίδης ξέρει τι ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες, έχει τις λύσεις. 2552-022-106 για να βρούμε τη λύση στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο κατάστημά μας, στο γραφείο μας, στην αυλή μας, στη βεράντα μας, στα κουφώματά μας, στις τέντες μας, στις περσίδες, στα rollers, στις σίτες. Τώρα που ανοίγουμε παράθυρα και δεν θέλουμε να περνάει τίποτα ενοχλητικό μέσα στο χώρο μας, καμιά εισβολή, να σίτες και εντομοπροστασία από τα συστήματα Καραφιλίδης. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή. Και για μια καλύτερη ζωή, ο Δοβρίδης είναι εδώ, φροντίζει για όλους κάθε στιγμή και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό. 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας για όσους κινούμαστε με αμαξίδια αναπηρικά ή έχουμε κινητικά προβλήματα. Ο Δοβρίδης είναι εδώ και με αυτό το όχημα, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, να μας μετακινήσει με ασφάλεια παντού όπου χρειάζεται, αλλά και με τη μελέτη ύπνου για να μας αλλάξει τη ζωή. Κάνουμε τώρα μελέτη ύπνου και βελτιώνουμε
τον ξύπνιο μας, την καθημερινότητά μας και την υγεία μας. Προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, αλλά και κοιμόμαστε καλύτερα επιτέλους. Διότι αν ροχαλίζετε δυνατά, αν νιώθετε ότι έχετε παύσει στην αναπνοή, ξυπνάτε τακτικά μες τη νύχτα, άγνωστο γιατί. Αν το πρωί έχετε πρωινούς πονοκεφάλους επίσης, ανεξήγητους, αλλά και υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απλές καθημερινές ανάγκες. Όλα αυτά μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα που εντοπίζονται με τη μελέτη ύπνου κατά τη διάρκεια που κοιμόμαστε. Στο σπίτι μας, παρακαλώ, έτσι γίνεται η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι. Κατοίκων, δεν χρειάζεται να πάμε σε κλινική ύπνου ή σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι αποφεύγουμε και την έκθεση σε νοσοκομιακό περιβάλλον, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αλλά και τα πολλά έξοδα. Χαμηλότερο κόστος στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Οικείο το περιβάλλον, κοιμόμαστε στο κρεβάτι μας, οπότε είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου ασφαλώς. Και με τη μελέτη ύπνου από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης πραγματικά αλλάζει η ζωή μας. Κάντε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σας ή και σε κάποιον αγαπημένο σας, γιατί όχι, ένα δωράκι υπέροχο είναι αυτό. Από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552024027 να θυμίσω το τηλέφωνο, αλλά και προϊόντα pavlaanias.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση που τα λέει όλα. Την καλημέρα μας και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Στη Βασιλές Κωνσταντίνου 196 ο Κώστας, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Επιλέγουμε Κώστα Αποστολίδη, εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και κρεοπαρασκευάσματα, εννοείται παραγωγής του, από λουκάνικα, χωριάτικα, παντός τύπου, μέχρι παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόλιο κρέας. Και μπιφτέκια και τηγανιές και μπριζόλες και. Όλα είναι εκεί στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, και είναι και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Γιατί κάνει και διανομές κατοίκων, και αυτό πολύ χρήσιμο και εξυπηρετικό. Έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας. Από τον Κώστα Αποστολίδη, το κρεοπωλείο μας, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, απέναντι από το Διαγώνια, απέναντι από το Πρώτο Γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο, ή από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους της πόλης, της περιοχής που ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Η ακριβής διεύθυνση. Αυτή είναι η καλή μας φίλη με τη βόλτα μας στην αγορά από Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη, αλλά έχουμε και ένα πενταήμερο που πλησιάζει, κυρίες και κύριοι. Και είπαμε ότι θα σας το θυμίζουμε αυτό, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε φέτος, ειδικά όσοι το χάσατε τα προηγούμενα 4 χρόνια. 4 δεν είναι, 5η χρονιά είναι τώρα φέτος. Κάνω λάθος. Είναι θεσμός πια, πάντως. Ήρθε και έμεινε και συνεχίζεται. Μιλάω για το Levanta Fest. Levanta Festival. Στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα του Βάλτου Ορεστιάδας, εκεί στα κτήματα της Άρωμα Εύρου. Εκεί και φέτος θα συμβούνε πράγματα και θάματα. Από 12 μέχρι 16 Ιουνίου το πενταήμερο Levanta Fest έρχεται για να μας χαρίσει εμπειρίες ζωής, να ζήσουμε και εμείς αυτή τη μαγεία του απέραντου MOV και όλων όσων έχουν ετοιμάσει μέσα σε εκείνους τους χώρους οι άνθρωποι της Άρωμα Εύρου. Από jazz βραδιά μέχρι άλλες μουσικές βραδιές με εκλεκτά συγκροτήματα, έως θερινό σινεμά και βραδιές γαστρονομίας με απολαυστικά εδέσματα με βάση τη λεβάντα. Ό,τι δεν φαντάζεστε, απίθανες γεύσεις με βάση τη λεβάντα. Αλλά και οι πτήσεις με αερόστατο. Μια πτήση, 1000 συναισθήματα υπόσχεται. Βεβαίως οι απογευματινές βραδινές πτήσεις έχουμε μάθει ότι είναι sold out. Πια έκλεισαν, τελείωσε, δεν υπάρχουν άλλες θέσεις από τώρα, φανταστείτε. Οπότε έχουν μείνει άλλες θέσεις για τις πρωινές πτήσεις. Αν σας βολεύει, καλέστε στο 697-57-16-381 να κλείσετε ραντεβού. Να κλείσετε θέση. Να κρατήσετε σειρά. 697-57-16-381 για μια μοναδική εμπειρία με αερόστατο στον αέρα του Βορείου Εύρου. Αυτά είναι τα όμορφα. Έρχονται 12 με 16 Ιουνίου από τη Levanta Fest. Το Levanta Fest. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά μπροστά μας. Πάμε μουσικά να συνεχίσουμε με ένα. Καλά, κινούνται πολύ σε ρυθμούς Eurovision αυτό το διάστημα, με τον Ακύλα να είναι εκεί ήδη και να έρχονται συνεχώς πληροφορίες για τι συμβαίνει στην. Πού είναι, στη Βιέννη, είναι. Κάνω και λάθος. Η φετινή διοργάνωση. Εδώ ακούμε πάντως κάτι που μας έρχεται από τα παλιά. Από το Λονδίνο, το 1977, σαν σήμερα. Μάθημα σολφές. Σαν σήμερα, λοιπόν. Διεξήχθη στο Λονδίνο ο διαγωνισμός τραγουδιού και πρωτακούσαμε αυτό ζωντανά του Γιώργου Χατζινάσκη το τραγούδι από Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη. Πέμπτη θέση μάλιστα, πολύ καλή η σειρά του. Πάμε από την αρχή να το ακούσουμε. Ένα σύμνος για τη μουσική και το τραγούδι, με τους νότες να αποτελούν στίχους στο ρεφρέν. Αυτούς που ακούμε τώρα, αυτούς τους στίχους.
Πάμε από την αρχή και καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας, της σημερινής 5η-7 του 5ου του 2026, της 127ης ημέρας του έτους, που σήμερα πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, 6 και 20 πρώτα λεπτά πιο συγκεκριμένα, πριν από 4 ώρες είχαμε την ανατολή του ηλίου, 8 και 22 λεπτά το βράδυ, 22 πρώτα λεπτά το βράδυ μετά τις 8, θα έχουμε τη δύση του ηλίου σήμερα, που γιορτάζεται η μνήμη του γεγονότος, όπως βλέπω στο χριστιανικό ορθόδοξο ορτολόγιο, του εν ουρανώ φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου. Ενώ τιμάται και η μνήμη του Οσίου του Νείλου και του Νείλου του Μυροβλήτου. Γιορτάζει ο Νείλος σήμερα. Όσοι φέρουν το όνομα Νείλος. Κύριοι, κυρίες δεν υπάρχουν, στο θηλυκό δεν υπάρχει το όνομα. Μόνο ο Νείλος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Νείλε. Κανένα δεν ξέρω, αλλά κάπου θα υπάρχετε εκεί έξω και είναι ωραίο, πρωτότυπο. Να το προτιμήσετε, νέοι γονείς, τώρα που έχετε αγοράκι και δεν ξέρετε πώς να τα βαφτίσετε. Ωραιότατο όνομα, Νείλος, έχει και τον όσιο του τον Ορθόδοξο, οπότε υπάρχει και ονομαστική εορτή χριστιανική, παρακαλώ. Του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτου. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο η 7η Μαΐου είναι αφιερωμένη από την αεροπορία στρατού στη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος του 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Είναι η πρώτη Πέμπτη του Μάη η σημερινή, οπότε έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου να είναι αφιερωμένη στους κωδικούς πρόσβασης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ, με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας. Έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές μας πληροφορίες και στα δεδομένα του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης, μας λένε, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια εναντί διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύουν οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Οπότε, ειδικά στις μέρες μας που οι διάφοροι επιτίδη βρίσκουν τρόπους να μας εξαπατήσουν, να μας αποσπάσουν και κωδικούς πρόσβασης με κάποιον τρόπο, είναι μια μέρα να μας υπενθυμίσει η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης ότι τουλάχιστον μπορούμε, είναι στο χέρι μας με κάποιον τρόπο να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια με ισχυρότερους κωδικούς πρόσβασης. Μην βάζετε απλά ημερομηνίες γεννήσεως τώρα τα γνωστά και κανένα αρχικό Α, Β και τέτοια. Θέλει πολλά στοιχεία. Σημειώστε το γιατί πού να τα θυμόμαστε κιόλας, κάπου να τα ξεχνάτε. Στη Ρωσία είναι η μέρα του ραδιοφώνου σήμερα. Προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Σαν σήμερα το 1895 έκανε επίδειξη της ανακάλυψής του στην Αγία Πετρούπολη ενώπιον των μελών της Φυσικής και Χημικής Εταιρείας της Ρωσίας, αλλά ποτέ δεν κατοχύρωσε την εφεύρεση του. Οι Ρώσοι όμως τον τιμούν και έχουν καθιερώσει σημερινή ως μέρα ραδιοφώνου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την άλλη, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα προσευχής και Εθνική ημέρα λογικής. Και γιατί τα λέω μαζί, γιατί από τη μία αποτελεί ετήσια εορτή η σημερινή ημέρα που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 52 κιόλας. Να διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, οργανώνει την Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάθε χρόνο την 1η Πέμπτη του Μαΐου συμβαίνει αυτό, με σκοπό οι προκαθήμενοι από διάφορες θρησκείες, λέει, να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών. Αντίθετα, στον αντίποδα, έχουμε την Εθνική ημέρα λογικής στις ΗΠΑ κάθε χρόνο την 1η Πέμπτη του Μαΐου. Από την Ένωση Ανθρωπιστών της Αμερικής συσπηρώνει αυτή η Εθνική ημέρα όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές ή τους κοσμικευμένους, όσοι δηλαδή αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Αυτά τα ωραία στις ΗΠΑ σήμερα, που είναι και η Εθνική ημέρα του δασκάλου από την άλλη ταυτόχρονα. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο, σε λίγα λεπτά ζωντανά με πολλά πολλά να ακολουθούν.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα

0: 52 025 33 31.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 10, 5η 7 του Μάη του 2026. Μόλις ξεκίνησε και η εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης στην πρώτη πόλη της Ευρώπης, στην Νέα Ορεστιάδα, στην πλατεία Δασίου. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο. Ναι. Να το. Ωραία, θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο. Το προλάβαμε απευθείας, μεταδίδουμε και από τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρω στην εκδήλωση αυτή τη στιγμή. Ακούμε τον Δήμαρχο Ορεστιάδας.
2: Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα εδώ την ημέρα της Ευρώπης στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας για να γιορτάσουμε μαζί την ημέρα της Ευρώπης εδώ από την πύλη της Ευρώπης. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι παρά τις διαφορές μας ανάμεσα οι λαοί, μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μοιραζόμαστε τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν καλωσορίζω σήμερα εδώ στην πόλη μας τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την αγαπημένη φίλη κυρία Ευαγγελία Γεωργίτση και τον Χάρη Κούντουρο, όπως επίσης και τους συνεργάτες τους από το Europe Direct. Η παρουσία σας εδώ τιμά την ακριτική μας πόλη και υπογραμμίζει ότι η καρδιά της Ευρώπης χτυπά παντού. Χαίρομαι επίσης που βλέπω εσάς, τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου, μέσα από το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, μαθαίνετε τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης. Σήμερα εδώ βγαίνουμε από τις αίθουσες για να δούμε στην πράξη πώς οι έννοιες αυτές παίρνουν ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για εσάς δεν είναι μόνο θεσμοί, δεν είναι μόνο νόμοι, είναι κυρίως ευκαιρίες. Προγράμματα όπως το Erasmus Plus, το πιο πετυχημένο ίσως πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν προσφέρουν μόνο ταξίδια, αλλά σας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσετε συνομήλικούς σας, να ανταλλάξετε ιδέες, να ανοίξετε τους οριζοντές σας. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να τα αναζητήσετε και να τα αξιοποιήσετε, γιατί το μέλλον σας και το μέλλον όλων μας είναι ευρωπαϊκό. Και επειδή η γνώση είναι πιο δυνατή όταν συνδυάζεται με τη συμμετοχή, θα έχετε σήμερα την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας εδώ, στον τροχό της Ευρώπης. Σας καλώ να γυρίσετε τον τροχό, να παίξετε και να ανακαλύψετε με διαδραστικό τρόπο όλα όσα μας ενώνουν. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε ότι η Ορεστιάδα, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια πόλη πύλη της Ευρώπης. Εσείς είστε η νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον μας και το μέλλον της Ευρώπης, ξεκινώντας από τη συμμετοχή σας στα κοινά του τόπου μας. Σας εύχομαι να απολαύσετε λοιπόν τη σημερινή δράση. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι και το χτίζουμε καθημερινά με τις πράξεις μας. Λοιπόν, καλή συμμετοχή.
1: Ακούσαμε ζωντανά τον Δήμαρχο Ορεστιάδα, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο, από την, μπροστά από το Δημαρχείο, μάλιστα συγκεκριμένα στην πλατεία Δασίου, στο κέντρο της πόλης, όπου ξεκίνησε μόλις η εορτή για την ημέρα της Ευρώπης, την πρώτη πόλη της Ευρώπης. Έτσι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλεχθεί να γίνει αυτό, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, να γιορταστεί φέτος η ημέρα της Ευρώπης από την Ορεστιάδα και να ολοκληρωθεί το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη με την επίσκεψη του κυρίου Τζιτζικώστα βεβαίως και όλα όσα περιμένουμε να ανακοινώσει. Έχουμε έναν άλλον ομιλητή στο βήμα, να ακούσουμε τι λέει.
3: Να γιορτάσουμε αυτή την ξεχωριστή επέτειο. 9 Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η ημέρα της Ευρώπης. Γιορτάζουμε μια σημαντική διακήρυξη που είχε γίνει το 1950 από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, τον Ρόμπερτ Σουμάν, ο οποίος μετά την Οδύνη και το σκότος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κάλεσε τη Γαλλία και την Γερμανία να ενώσουν μαζί τις βιομηχανίες του άνθρακα και του χάλιβα, παραδοσιακά βιομηχανίες.
1: Εντάξει, κάποια ιστορικά στοιχεία για να αντιληφθούμε για ποιο λόγο γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα της Ευρώπης, μας μεταφέρει ο ομιλητής. Τώρα θα ακολουθήσει ένα διαδραστικό παιχνίδι από ό,τι ακούσαμε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας με τους μαθητές της τρίτης τάξης των γυμνασίων της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας, που μέσα από έναν τροχό της Ευρώπης που θα τον γυρνάνε, θα τον περιστρέφουν, θα λαμβάνουν και κάποιες απαντήσεις, ερωτήσεις, θα κερδίσουν κάτι, θα το δούμε. Αυτά συμβαίνουν τώρα λοιπόν και βλέπω και στην επίσημη ανακοίνωση από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τις εκδηλώσεις τις σημερινές, τις αυριανές και τις μεθαυριανές ότι Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει, στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος την ημέρα της Ευρώπης στη Θράκη, 7 με 9 Μαΐου. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει εορτασμούς για την ημέρα της Ευρώπης 2026 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σειρά δραστηριότητα.

Που θα κορυφωθούν με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, αυτό που λέγαμε, το Σάββατο 9 Μαΐου, με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση: το Ράδιο Εύρος θα είναι εκεί να σας μεταφέρει την εικόνα, το κλίμα, τις ανακοινώσεις, τα μηνύματα που θα μεταδοθούν, αλλά και όλα όσα αναμένουμε για αυτά που ο κύριος Τζιτζικώστας έχει ήδη προειδεάσει την περιοχή, τους κατοίκους και τους ηθήνοντες, ότι θα ανακοινώσει για την σιδηροδρομική και οδική νέα σύνδεση με τη Βόρεια Ευρώπη. Για να δούμε. Τώρα, για την εκδήλωση του Σαββάτου, εκτός από τον κύριο Τζιτζικώστα, θα είναι οι κύριοι Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η κυρία Νιώβη Ρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Και μας ενημερώνουν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ότι η κεντρική αυτή εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα στη στήριξη του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αφορά στην πλατφόρμα διαδρομών Εύξηνου Πόντου Αιγαίου. Η Αλεξανδρούπολη, λένε, αποτελεί ιδανική πόλη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης αυτής, δεδομένου του στρατηγικού της ρόλου ως βασικού κόμβου στο διάδρομο που συνδέει με σιδηροδρομική γραμμή και οδικός τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πίθιο. Αυτό θα κάνει λοιπόν ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει επίσημα στην ανακοίνωσή της η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ότι ο κύριος Τζιτζικώστας θα απονείμει, λέει, στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πίθιο. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, μάλιστα, ο Επίτροπος, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα 7 και 8 Μαΐου, μεταξύ των οποίων, ναι, σήμερα τώρα, είναι η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Θα επισκεφτεί τη συνοριακή φύλαξη στο τεχνικό εμπόδιο αποτροπής. Θα πάει στο Φράχτη, καλά, λίμον, θα πήγαινε. Θα έχει διάλογο, λέει, με μαθητές Λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Καπνομάγαζο της Αλεξανδρούπολης, θα επισκεφθεί το κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας της Frontex και της Europol στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, θα επισκεφθεί σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη, αλλά και έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης, ενώ θα έχει και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτά λέει η επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα που γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην περιοχή μας. Συνολικά οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης ξεκινούν σήμερα 5η 7 Μαΐου στην Ακριτική Ορεστιάδα, λέει η ανακοίνωση, όπου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας διοργανώνουν αυτό που βλέπουμε τώρα από τις σελίδες μας, από τα social media του Ράδιο Εύρος. Αν έχετε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, ζωντανά μεταδίδεται αυτό που συμβαίνει στην πλατεία Δασίου. Ο εορτασμός με μαθητές από όλα τα γυμνάσια της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας. Ακούσαμε και το χαιρετισμό του Δημάρχου προλίγου. Τώρα οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου το βράδυ με τον αγώνα δρόμου Αλεξανδρούπολη Night Run, που φέτος για πρώτη φορά το μήνυμα είναι «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Την ίδια μέρα στην Αθήνα, ο νέος διαδραστικός πολυχώρος Εμπειρία Ευρώπη θα είναι ανοιχτός από το πρωί για το κοινό, για όλες τις ηλικίες, μια σειρά από δραστηριότητες που θα αναμεταδίδει και την εκδήλωση της Αλεξανδρούπολης εκεί στην Αθήνα του Σαββάτου την εκδήλωση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το πρόγραμμα που ήδη ξεκίνησε για τον εορτασμό της Ευρώπης εδώ στην περιοχή μας, από τη Νέα Ορεστιάδα αρχής γενομένης, και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη. Επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, στη σελίδα μας του Ράδιο Εύρος στο Facebook, στα social media μπορείτε να βλέπετε ζωντανά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον εορτασμό στην πλατεία Δασίου. Ξεκινάει το παιχνίδι, το διαδραστικό δηλαδή τώρα, με τους μαθητές γυμνασίου, για να διασκεδάσουν αλλά και να μάθουν, να μορφωθούν γύρω από θέματα της Ευρώπης, να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραίο τραγούδι αυτό που έρχεται τώρα εδώ, συμπτωματικά. Από την Ευρώπη μας έρχεται και αυτό. Από μια παλιά Eurovision του 2013. Κοζαμόστο και...

Προχωράμε, φίλες και φίλοι, στο πρόγραμμά μας, τη ροή της εκπομπής, για να δούμε, να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, κάποια σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημερομηνίας, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Θα κάνουμε κάποιες στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 558. Όταν σαν σήμερα ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσε από σεισμό, ο Ιουστινιανός διέταξε την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, τώρα αρκετούς αιώνες αργότερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα στη Βιέννη. Το 1832 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και τη Βαβάρια, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ορίζεται ως ανεξάρτητη κληρονομική μοναρχία με πρώτο μονάρχη, βασιλιά δηλαδή, τον Όθωνα, γιο του Λουδοβίκου του πρώτου της Βαβαρίας. Ο πρώτος φύτευτος βασιλεύς, μονάρχης της χώρας το 1832 από την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, όπως τα αποφάσισαν δηλαδή άλλοι για μας, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία. 1895, ο Ρώσος φυσικός, ο Αλέξανδρος Ποπόφ, παρουσιάζει την Αγία Πετρούπολη, το πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη σαν σήμερα. Το 1953, περνάμε στον επόμενο αιώνα. Πιο κοντά ερχόμαστε, στην Ελλάδα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 μετονομάζεται σε ΕΙΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1975 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο τότε πρόεδρος, ο Τζέραλντ Φόρτ, ανακοινώνει και επισήμως το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ σαν σήμερα. Το 1996, όλο και πιο κοντά ερχόμαστε στο σήμερα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ξεκινά σαν σήμερα η δίκη του Σερβοβόσνιου Ντούσαν Τάντιτς για εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία του 1992. Πρόκειται για την πρώτη δίκη Διεθνούς Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης. Και τέλος, το 1999 είχαμε το αεροσκάφος του ΝΑΤΟ να στοχεύει κατά λάθος την πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 υπάλληλοι και να τραυματιστούν 20. Από το ταξιδάκι μας στον χρόνο, αυτά τα γεγονότα καταγράφονται τη σημερινή ημερομηνία. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Τσαϊκόφσκι, του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, του Ρώσου συνθέτησαν σήμερα το 1840. Το 1901 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός ο Γκαρί Κούπερ. Το 1919 η Αργεντινή σύζυγος του Χουάν Περόν, η Εβίτα Περόν. Και ο Χάρι Κλίν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, ο αείμνηστος Έλληνας κωμικός, σατυρικός ηθοποιός. Από θανάτους, ο Όθωνο Πρώτος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέθανε σαν σήμερα το 973 μετά Χριστόν. Έτσι ολοκληρώσαμε και την αναφορά μας στο σύντομο ταξίδι μας στο χρόνο, για να επιστρέψουμε στο σήμερα τώρα, στο τώρα, από το παρελθόν, στο παρόν. Στο παρόν, στην πλατεία Δασίου συνεχίζεται το παιχνίδι το διαδραστικό. Βλέπω ότι εκεί τα παιδιά συμμετέχουν με ερωτήσεις και απαντήσεις σε έναν τροχό που γυρίζουν και τους προκύπτουν διάφορα θέματα. Να δούμε ποιοι θα αναδειχθούν οι νικητές. Βλέπω και παιδιά από το ειδικό γυμνάσιο. Ειδικό γυμνάσιο λέγεται το ΕΕΚ, πρέπει να είναι αυτό. Που συμμετέχουν επίσης. Ωραίο είναι αυτό. Μαζί με συμμαθητές τους από τις υπόλοιπες τρίτες τάξεις των τριών γυμνασίων της Νέας Ορεστιάδας. Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

για τους κατοίκους του Δήμου Σουφλίου τώρα. Σήμερα από τις 9 το πρωί έχει διακοπή νερού στην πόλη. Μαθαίνουμε από ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Σουφλίου μέχρι νεοτέρας λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης και ως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση. Έχει περάσει σχεδόν 2 ώρες, δεν ξέρουμε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται η αποκατάσταση, σε ποιο στάδιο. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα η βλάβη, γιατί χωρίς νερό ολόκληρος ο οικισμός, η πόλη του Σουφλίου είναι πρόβλημα. Όπως και στο Τυχερό διαβάζουμε, υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Εκδόθηκε και εκεί μια έκτακτη ανακοίνωση για βλάβη στο δίκτυο. Γι' αυτό έχουμε διακοπή ίδρυυσης λόγω έκτακτης βλάβης. Καλά, αυτό έκτακτη, όταν λένε έκτακτη βλάβη, γιατί υπάρχει τακτική βλάβη. Αυτό είναι πλεονασμός, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά δεν αλλάζει. Λόγω βλάβης λοιπόν στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης σήμερα στο Τυχερό. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, εδώ και λίγη ώρα, ο οικισμός είναι χωρίς νερό. Προβλήματα στο Δήμο Σουφλίου. Εντάξει, αύριο πάβει και η λειτουργία του ταχυδρομείου στο Τυχερό. Αύριο δεν είναι 8 του μηνός. Εκείνο το ραντεβού με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, με το Υπουργείο Οικονομικών, με τα ΙΠΕΔ, τι γίνεται. Αύριο έχουμε και τα εγγένεια του κτηματολογίου στη Νέα Ορεστιάδα με τον κύριο Δερμετζόπουλο παρόντα να τα πραγματοποιεί. Να το θυμίσουμε, στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια αύριο για την έναρξη λειτουργίας του νέου υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμετζόπουλο. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολεως 167. Λειτουργεί εδώ και λίγες μέρες το νέο γραφείο. Αύριο θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια, η επίσημη έναρξη λειτουργίας του. Τώρα, στην τραγική χτεσινή είδηση που με δημοσιογραφικές πληροφορίες σας μεταφέραμε αρχικά, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από το Λιμεναρχείο, από τη Λιμενική Αρχή που εκδόθηκε χτες τελικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, και μας ενημερώνουν επισήμως από τις αρχές ότι προχθές βραδινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης Λιμένα πλησίων ρέματος Μαΐστρου. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο που προσδιορίζεται τελικά ότι βρέθηκε ο δυστυχώς ο 47χρονος επιχειρηματίας από την Αλεξανδρούπολη που τελικά έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Πατέρας δύο παιδιών, γνωστός επιχειρηματίας στην πόλη, διατηρεί χώρους εστίασης, καφέ εκεί στην παραλιακή, αλλά και σε άλλα επαγγέλματα δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της Λιμενικής Αρχής, στο σημείο προχτές μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου εντόπισαν τον άνδρα να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα τύπου ATV, είναι αυτές οι γνωστές γουρούνες όπως λέγονται στην Καθομιλουμένη, το οποίο είχε ανατραπεί. Πρόκειται για ένα 47χρονο ημεδαπό, ο οποίος αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του. Ήρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ να πούμε τώρα μια παρένθεση: έγινε η νεκροψία-νεκροτομία, από ανακοπή έφυγε ο 47χρονος, οπότε αυτή θεωρείται η αιτία θανάτου. Γίνονται και τοξικολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα, αλλά δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Δεν συνέβη το δυστύχημα από ανατροπή του οχήματος ή κάποιο άλλο ατύχημα της στιγμής. Ήταν ανακοπή καρδιάς, είπε ο ιατροδικαστής, ο κ. Παυλίδης, οπότε γι' αυτό το λόγο προφανώς έχασε τον έλεγχο και φτάσαμε σε αυτό το δυσάρεστο, τραγικό μάλλον, θλιβερό αποτέλεσμα, να χάσει τη ζωή του άνθρωπος αυτός. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης τώρα διενεργείται η προανάκριση. Όπως αναφέρει η χτεσινή ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομίας από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, πράγμα που έγινε χτες τελικά, όπως είπαμε. Τώρα, φτάσαμε 1,5 σχεδόν λεπτό πριν τις 11. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα ακόμα στη συνέχεια. Μας στέλνουν κάτι για διακοπή από τον ΔΔΕ στο νομό Εύρου. Έχουμε διακοπές ρεύματος σε κάποια σημεία προγραμματισμένες. Α, ναι, στη Σαμοθράκη, όλη η Σαμοθράκη. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Έχει εκδοθεί ήδη ανακοίνωση και από το Δήμο Σαμοθράκης, αγαπητέ φίλε. Ας σε ευχαριστώ βεβαίως για την ενημέρωση, την παρέμβαση, Δημήτρη. Έχει εκδώσει και ο Δήμος Σαμοθράκης σχετική ανακοίνωση για το νησί, ότι είναι καθημερινά όλα αυτά, με προγραμματισμένες εργασίες του ΔΔΕ εκεί. Και στις 10 Μαΐου τώρα η ανακοίνωση είναι διαρκής, καθημερινά για τις επόμενες ημέρες. Γενική διακοπή όλη η Σαμοθράκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
Που πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε ζωντανά με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας ακόμα. Μέχρι τη μία έχουμε πλούσιο περιεχόμενο στην εκπομπή. Για όσα ακολουθούν, μένετε εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 25432.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να πάρουμε μια ιδέα από τη σημερινή δισογραφία του τόπου μέσα από τους κυριότερους τίτλους του έντυπου τοπικού τύπου. Εφόσον ξέρετε καλά ότι από τον ηλεκτρονικό τύπο, στο radioevros.gr δηλαδή, ενημερώνεστε 24 ώρες, 24 ώρες για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει. Και τα ακούτε ζωντανά, μόνον εδώ, στο πολύ ωραίο πρόγραμμα ζωντανής ενημερωτικής ζώνης, εδώ στο Radio Evros από νωρίς το πρωί από τις 7 μέχρι αργά. Τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον παρατηρητή της Θράκης. Από τον Ομό Ροδόπης μας έρχεται με πρώτο θέμα στην πρώτη του σελίδα την Ορεστιάδα και το Ορμένιο, παρακαλώ. Ναι, ο παρατηρητής της Θράκης από την Κομοτηνή λέει στο πρωτοσέλιδο: οι αφανείς ηρωίδες του Ορμενίου ζωντάνεψαν στην Ορεστιάδα. Αναφέρεται δηλαδή στην εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της ανθοκομικής έκθεσης που ήρθε από τον παρατηρητή Books, την εκδοτική εταιρεία του παρατηρητή της Θράκης, με το βιβλίο που εξέδωσε η Χρυσούλα Ιωαννίδου, της Χρυσούλας Ιωαννίδου το βιβλίο, παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση φόρου τιμής στις μανάδες και στις γιαγιάδες μας, στις γυναίκες της προσφυγιάς και του Μόχθου, με τη συμβολή της Χριστίνας Βουμβουράκη, της Ευαγγελίας Φουκαράκη, της Βικτόριας Καριώτη, της Μαρίας Σιδερούδη, της Μαρίας Σουζουνούδη και της Άννας Μεμετζή στο ρόλο της συντονίστριας. Και μια φωτογραφία από την σκηνή στα Πεύκα, στο Άλσος Αδριανουπόλεως, εκεί όπου βρέθηκαν οι κυρίες όλες για να παρουσιάσουν το βιβλίο της Χρυσούλας Ιωαννίδου την προηγούμενη Κυριακή. Πρώτο θέμα λοιπόν στο πρώτο σέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, αυτό σήμερα. Τα υπόλοιπα. Οι μαθητές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αγκάλιασαν την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, διαβάζουμε. Ένα θέμα. Ο νέος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, ο Γιώργος Λυκοπάντης είναι το όνομα αυτού, λέει πως η αποχή των νέων δεν είναι αδιαφορία, είναι πολιτικό μήνυμα. Ναι. Το ότι αδιαφορεί ο νέος είναι ένα πολιτικό μήνυμα, γιατί είναι και αδιαφορία στην ουσία. Δεν το κάνουν συνειδητά οι νέοι να αδιαφορούν. Πραγματικά αδιαφορούν. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα. Ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας στη Θράκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης 2026. Επίσης το θέμα από τον παρατηρητή της Θράκης. Είπαμε τριήμερο της επίσκεψης του Απόστολου Τζιτζικώστα. Καλά, τετραήμερο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλοι μας πολύ αγάπησαν αυτές τις ημέρες. Δεν είναι μια ταξιδάκια αστραπή, έτσι μια αρπαχτή που λένε και φεύγουμε. Πάμε να φανούμε και γεια σας. Όχι, έρχονται για μέρες εδώ. Αργεί αυτό να έχει αποτέλεσμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε και το ελπίζουμε πάντα. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Για τον κύριο Τζιτζικώστα, πάντως τώρα να επανέλθω λίγο στο θέμα. Γιατί πριν, βλέποντας την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για το θέμα, δεν αναφέρει τίποτα για οδική σύνδεση. Λέει ότι θα απονείμει τη χρηματοδότηση προς τις αρχές για τη σιδηροδρομική δίκτυς σύνδεση. Αυτό θα κάνει και ο Τζιτζικώστας στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο. Για να δούμε, γιατί σε άλλες ανακοινώσεις διαβάζουμε και για άλλα θέματα και για οδική σύνδεση, για νέο οδικό άξονα κλπ. Εκεί θα είμαστε, το είπαμε, θα σας μεταφέρουμε απευθείας ό,τι θα συμβαίνει για να έχουμε άμεση γνώση, άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά σε όλο τον Εύρωπα, άκρης άκρη, από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο σημείο του. Άλλα θέματα στον παρατηρητή της Θράκης, η συνάντηση του Δημάρχου Αριανών και κατοίκων Κερασιάς με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερώτηση του βουλευτή του Ιρχάν Αχμέτ του Πασό Κινήματος Αλλαγής για τα ραβασάκια της ΑΔΕ στους αγρότες για επιστροφή ενισχύσεων. Άλλο θέμα πάλι αυτό. Το αναδεικνύει ο κύριος Αχμέτ κοινοβουλευτικά και αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή της Τράκης. Έχει και άλλα θέματα πιο τοπικού ενδιαφέροντος για την Κομωτινή, ειδικά. Ο Χρόνος τώρα όμως έχει και εκείνος θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Πάμε όμως να δούμε το πρώτο του θέμα. Η Ροδόπη. Νέα λάθη σε παλιά συστήματα. Ζητούν πίσω χρήματα από αγρότες για ενισχύσεις. Αυτό που λέγαμε με τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, που καταθέτει κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά δηλαδή, ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο Ιλχάν Αχμέτ, και μιλάει για τους αγρότες που έλαβαν περισσότερα χρήματα από ενισχύσεις του 23 εξαιτίας λαθών όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ και καλούνται τώρα 3 χρόνια μετά να τα επιστρέψουν. Ενώ η ΑΔΕ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις πληρωμές χρωστούμενων επιδοτήσεων σε καλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν, μας θέλουν να μας πάρουν πίσω και το βόδι, μας δώσανε λάθος χρήματα, δεν μας δώσαν αυτά που έπρεπε να μας δώσουν, ζητάνε αυτά που δώσαν λάθος, αλλά αυτά που θα μας δώσουν και μας τα χρωστάνε, ακόμα τα χρωστάνε. Αυτά τα ωραία. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, ο Νίκος Οποτρότσος μίλησε επίσης στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, και λέει: εκεί που μας χρωστούσαν. Αυτό που έλεγα, να το. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι, λέει και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, με αυτή τη δήλωση στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου. Τώρα το είδα. Μάλιστα. Ευτράπελα. Στην Κομωτινή σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, είναι ότι ανακηρύσσεται επίτιμος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ο κ. Τζιτζικώστας, γι' αυτό. Και ο Πέτρος Κόκαλης ήταν εκεί στην Κομωτινή, είπε πως η καθαρή ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, όχι προνόμιο, και ζήτησε να μπει τέλος στην άναρχη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ορυκτή εξάρτηση, ζήτησε από την Κομωτινή ο γραμματέας του Κόσμος. Το δυστύχημα στην Αλεξανδρούπολη με τον 47χρονο που έγινε 49χρονο σε κάποια δημοσιεύματα, όπως και εδώ βλέπω, νεκρός 49χρονος με γουρούνα στο λιμάνι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι στην αγγελία θανάτου του 46 τον αναφέρει, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε χτες στα social media η εικόνα, η φωτογραφία από την αγγελία θανάτου, δηλαδή το κηδιόχαρτο. Η οικογένεια του θύματος ανησύχησε έντονα όταν ο άνδρας δεν έδωσε σημεία ζωής για αρκετές ώρες, λέει και στον υπότιτλό της η εφημερίδα. Οι δράσεις του νοσοκομείου Κομωτινής για την Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών παρουσιάζονται επίσης στο πρωτοσέλιδο. Οι μαθητές της Κομωτινής που ανακάλυψαν την πόλη μέσα από ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού. Στην Βουλή για την ομιλία του Πατριάρχη βρέθηκαν και οι μουφτίδες της Θράκης. Προβάλλει το θέμα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Άλλη μια κίνηση σεβασμού και διαθρησκευτικής συνύπαρξης, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και μαθητές στην πρώτη γραμμή του πρωτογενούς διάσωσης, της πρωτογενούς διάσωσης μέσω του ΑΜΕΣΟΣ, είναι το σημαντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, την ΚΑΡΠΑ και την χρήση απεινιδωτή από τους μαθητές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά με τα δύο πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων που μας έρχονται από τον γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με ενδιαφέροντα θέματα για όλη τη Θράκη. Πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες τώρα του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές αλφαβητικά, μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη. Αφού πρώτα ακούσουμε αυτό, γεμίσουμε τρελή από χαρά και εμείς στο δικό μας το μικρό χωριό. Παντού είναι το πανηγύρι του τρελού. Επιστρέφουμε. Ο Στάραξ και η Ελίζα βουτάν από ψηλά. Κρύα τα νερά, ζεστή όμως η καρδιά. Δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Φωνάζει το χωριό.

μες στην τρελή χαρά το χωριό του Κωστή Μαραβέγια. Για να συνεχίσουμε τώρα και εμείς με τα υπόλοιπα θέματα από τις δύο ημερήσεις εφημερίδες τώρα του Εύρου, τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη, να δούμε πόση χαρά θα μπορούσαν να μας προσφέρουν αυτά τα θέματα. Πάμε από τη Γνώμη να ξεκινήσουμε αλφαβητικά με τη Δυτική Χερσαία Ζώνη και την έκταση από Βανικιώτη ως Κάμπινγκ. Να τα ζητά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Κυκλοφορεί σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Η Γνώμη και εξηγεί. Ως αντάλλαγμα για τις εκτάσεις που θα πάρει το υπερταμείο για επιχειρηματικό πάρκο, τα ζητά αυτά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Για καλό κλίμα αλληλοκατανόησης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου, μιλάει ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης. Ενώ αντιδράσεις για έλλειμμα ενημέρωσης και απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποχώρηση της αντιπολίτευσης είχαμε από τη συνεδρίαση. Αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα για τη σημερινή έκδοση εφημερίδα Συγγνώμη. Όλα αυτά που συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης ασφαλώς με την αψιμαχία αυτήν και σύγκρουση αντιπολίτευσης και δημοτικής αρχής για τα ανταλλάγματα και τις εκτάσεις που θα πάρει το υπερταμείο και ζητά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από αυτό. Το πρόγραμμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αποστολού Τζιτζι Κώστα στην Αλεξανδρούπολη το βλέπουμε παντού και στην εφημερίδα Η Γνώμη ασφαλώς. Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στην Ελλάδα είχαμε τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Σύμφωνα με ενημέρωση του Climate Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με βάση ιστορικά δεδομένα άνω του ενός αιώνα, περισσότερη ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας όμως βλέπει τα επόμενα 24 ώρα ως Άκης Αρναουτογλου στην εφημερίδα Η Γνώμη. 47χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να το θέμα και εδώ, από χτες θλιβερή είδηση. Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, χρηστικές πληροφορίες. 5 ευρύτες κλήθηκαν στις εθνικές ανδρών, γυναικών και βόλεϊ. Εδώ έχει ενδιαφέρον το θέμα για το βόλεϊ που συνεχίζει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή της αγάπης των φιλάθλων της περιοχής αλλά και των όσων θέλουν να ασχοληθούν με το αθλητισμό, ειδικότερα με το βόλεϊ στον Εύρο. Έχουμε 5 ευρύτες να καλούνται τώρα από τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Σε μια περίοδο κρίσης του αθλήματος, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη, στον τόπο η παράδοση συνεχίζεται. Στα Γαλανόλευκα τώρα η Κασαμπαλής, Πιτακούδης, Δημήτρη Σταύρου Μούχλια και Μαρία Καραμπάση. Οι αθλητές και η αθλήτρια που επιλέχθηκαν για τις εθνικές ομάδες ανδρών γυναικών βόλεϊ από τον Εύρο μας. Αλεξανδρούπολη, ως και 56 ημέρες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου. Υπάρχουν όμως και χειρότερα, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη. Έως και 213 ημέρες χρειάζονται για την ίδια διαδικασία στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαία επίδοση της Αλεξανδρούπολης στη σύσταση επιχειρήσεων. Α, μπράβο. Συστήνονται δηλαδή νέες επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη. Τι λέτε? Άρα στον Εύρο. Άρα ο Εύρος πάει καλά. Άρα υπάρχει ανάπτυξη στον νομό. Συμπερασματικά. Συναρπαστική νέα κινηματογραφική εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη με νέες ταινίες. Ωραία, το πρόγραμμα προβολών του κινηματογράφου της πόλης εκεί. 4.500 μαθητές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν σε πρώτες βοήθειες, κάρπα και χρήση απεινιδωτή. Έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης άμεσως με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το βλέπουμε και εδώ το θέμα. Θα το δούμε αναλυτικότερα και από το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε όμως και στην Ελεύθερη Θράκη. Στην τελευταία εφημερίδα, στο τελευταίο πρωτοσέλιδο που έχουμε μπροστά μας, από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται. 81 χρόνια τώρα πια στην κυκλοφορία η ιστορική εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η Αλεξανδρούπολη και το νέο γεωπολιτικό παιχνίδι είναι ο κύριος τίτλος στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Ο διάδρομος IMEC, ο κολοσσός Adaniport, το λιμάνι και ο Economist. Όλα αυτά είναι τα κινέζικα. Η Ελλάδα μετατρέπεται, λέει, σε κομβικό παίκτη με όλα αυτά στο νέο χάρτη μεταφορών. Νέος χάρτης γεωοικονομικής ισχύος διαμορφώνεται από τη μακρινή Ινδία. Μέχρι πού, δηλαδή, μέχρι τον Πειραιά περνάει από Αλεξανδρούπολη, δεν περνάει τότε. Τουλάχιστον από το χάρτη που βλέπουμε να δημοσιεύει η Ελεύθερη Θράκη με λεζάντα νέος χάρτης γεωοικονομικής ισχύως διαμορφώνεται από τη μακρινή Ινδία. Περνάει από τα νότια της Τουρκίας και καταλήγει προς τα νότια της Ελλάδας, στον Πειραιά. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης 2026 και στο επίκεντρο οι διασυνοριακές μεταφορές και ο διάδρομος Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Παντού ο κύριος Τζιτζικώστας αυτές τις μέρες, σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογικό είναι. Βεβαίως, μακάρι να είναι και μετά το Σάββατο παντού, με θετικές ειδήσεις. Αφού θα γίνει η εκδήλωση και η ενημέρωση που θα έχουμε από τον ίδιο το Σάββατο το πρωί, να δούμε τι θα προκύψει.
Γεμάτο λακκούβες στο οδικό δίκτυο στα Σπρονέριδη Δημοτήχου. Απειλή για την ασφάλεια των πολιτών. Καμία ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς παρά τις συνεχείς εκκλήσεις. Λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και να ήταν μόνο τα Σπρονέριδη, θα λέγαμε εμείς. Ξεδιπλώνοντας τα άγνωστα κεφάλαια της ιστορίας της Αλεξανδρούπολης, στο δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο φέρνει στο φως νέα ευρήματα με δεκάδες εισηγήσεις από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Και επίσης, το φάντασμα του πολέμου για τη Γερμανία 81 χρόνια μετά, 9 Μαΐου 1945 σε παρένθεση ημερομηνία, ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Κούσαντα στην εφημερίδα. Και το μυστήριο με την κλοπία λόγων στις σφαίρες παρουσιάζει επίσης η Ελεύθερη Θράκη σε ρεπορτάζ της. Οργανωμένη δράση βλέπει ο ιδιοκτήτης. Υποψίες για κύκλωμα παράνομης διακίνησης κρέατος επίσης υπάρχουν και σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από την αστυνομία. Έχουμε δηλαδή ένα μυστήριο να καλύπτει κλοπές αλόγων στις σφαίρες. Δεν το πρώτη φορά το ακούω, ομολογώ αυτό, δεν το έχω δει να αναδεικνύεται αλλού. Η Ελεύθερη Θράκη το παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδό της. Υπάρχει ιδιοκτήτης φάρμας αλόγων που καταγγέλει μυστήριο με κλοπές και βλέπει παράνομα κυκλώματα διακίνησης κρέατος, μεταξύ άλλων. Οργανωμένη δράση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τον εντυπωτικό τύπο. Συνεχίζετε να εμπιστεύεστε Radio Evros και radioevros.gr, κυρίες και κύριοι. Διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν ηλεκτρονικά στο σελίδα μας, στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Ακούτε τις ραδιοεφημερίδες μας. Όλη την ενημέρωση ραδιοφωνικά από νωρίς το πρωί από τις 7, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο σταθμό που εμπιστεύεστε για υπεύθυνη ενημέρωση. Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα. Σοφία Κουρτίδου το λέει αυτό και πολύ δίκιο έχει. Μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11.30 και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος

0: την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Προχωράμε, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιό μας. Συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής. Μέχρι τη μία εδώ, είμαι ο Νίκος Πατώνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Και καθημερινά από τις 10 το πρωί βλέπουμε μαζί τα νέα της ημέρας. Είναι η ώρα να δούμε το αστυνομικό δελτίο τώρα. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μας έρχεται ενημέρωση για τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας που συνέλαβαν δύο Έλληνες ως μέλη εγκληματικής συμμορίας που εξαπάτησαν ηλικιωμένοι σε οικισμό του Εύρου. Το λέγαμε και χτες ότι είχαμε την πληροφορία πως βρέθηκαν κάποιοι από τους απατεώνες που προσπαθούν τηλεφωνικά να βρουν θύματα στην περιοχή καθημερινά με διάφορες μεθόδους. Εδώ έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση τώρα της ελληνικής αστυνομίας. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας με τη συνδρομή αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, δημοτήχου και Ορεστιάδας συνελήφθησαν. Χτες και προχτές στην Ορεστιάδα, σε αυτές τις δύο μέρες, δύο ημεδαποί, δύο Έλληνες, μέλη εγκληματικής συμμορίας που εξαπάτησαν να βρήκαν θύμα, ηλικιωμένοι σε οικισμό του Εύρου, δηλαδή στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, στον Βόρειο Εύρο. Αναλυτικότερα, προχτές το πρωί, 5 του Μάη, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή και με το πρόσχημα αποφυγής υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία. Κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, τη μαλφή και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια εναπόθεσε σε εξωτερικό χώρο της οικίας της, από όπου έτερος δράστης τα παρέλαβε και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Άκου τώρα. Την έπεισαν τη γυναίκα ότι χρωστάει στην εφορία ποιος ξέρει πόσα χρήματα, κάνα εκατομμύριο ξέρω εγώ, για να τους δώσει αυτή καμιά 10-20-30 χιλιάρικα σε χρυσαφικά, τη μαλφή και ό,τι λεφτά είχε στο σπίτι προκειμένου να αποφύγει αυτό το τεράστιο πρόστιμο. Τώρα τα ποσά υποθετικά είναι από το μυαλό μου, αλλά λέω κάτι τέτοιο θα έγινε για να μπορέσουν να πείσουν έναν άνθρωπο ότι έλα δώσε μας χρήματα και χρυσαφικά και ό,τι έχεις, εμείς είμαστε λογιστές, είμαστε από την εφορία και θα σβήσουμε το χρέος σου ή κάτι τέτοιο, το οποίο είναι υπέρογκο μάλλον. Έφτασε στο σημείο η γυναίκα να πιστεί. Τι μεθόδους χρησιμοποιούν, τι πειθό, τι πίεση ασκούν σε αυτούς τους ανθρώπους, τι ψυχολογική και συναισθηματική πίεση άραγε, πώς τα κάνουν αυτά, πώς τα καταφέρνουν. Απίθανα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Και όμως είναι πιθανά και συμβαίνουν. Το λέμε διαρκώς, προστατεύστε τους γύρω σας. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, ηλικιωμένα άτομα κυρίως, να το μάθουν ότι υπάρχουν αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από διάφορους απατεώνες. Τηλεφωνούν σε σταθερά τηλέφωνα και προσποιούνται οποιονδήποτε τους κατεβεί, από λογιστή μέχρι γιατρό και από αστυνομικό μέχρι νοσηλευτή ή υπάλληλο του ΔΔΕ για παράδειγμα. Προσπαθώντας να μας κλέψουν, να μας αποσπάσουν χρήματα, κωδικούς, τράπεζες, ηλεκτρονικές κάρτες και τα σχετικά, αλλά και κοσμήματα και τη μαλφή όπως αυτή την περίπτωση. Για να συνεχίσουμε όμως με την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία που μας περιγράφει τα περιστατικά, έπειτα από συντονισμένες έρευνες, λένε, των αστυνομικών, εντοπίστηκαν το βράδυ της ίδιας μέρας, προχθές το βράδυ δηλαδή, δύο ημεδαποί Έλληνες να επιβαίνουν σε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και συνελήφθησαν καθώσον, όπως διακριβώθηκε, σε ρόλο εισπρακτόρων. Μετέβησαν στο σπίτι της παθούσας και παρέλαβαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά, τη μαλφή. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς επίσης και κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Αυτοί οι δύο εισπράκτορες βρέθηκαν. Οι εγκέφαλοι όμως, που βρίσκονται συνήθως εκτός συνόρων, είναι άφαντοι ακόμα. Οι εισπράκτορες συλλαμβάνονται πάντως κατά τα διαστήματα. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, ξέρει τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσει, αρκεί να τους ενημερώσουμε. Αυτό μας προτρέπουν διαρκώς να κάνουμε οι αρχές. Μόλις μας καλούν για κάτι τέτοιο, να τους παίρνουμε, να τους τηλεφωνούμε, να τους ενημερώνουμε και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν στη συνέχεια. Όπου μπορούν, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε τέτοια αποτελέσματα συλλήψης. Και άλλα από το αστυνομικό δελτίο νέα έχουμε. Διακινητές, τα γνωστά. Να δούμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τι αναφέρονται μετά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που θα μας χορέψει και θα μας ξεσηκώσει να χορέψουμε μαζί του στο τραγούδι που ακολουθεί.
2: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

συλλήψεις τριών διακινητών είχαμε, φίλες και φίλοι, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες χτες σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου. Οι συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας. Τρεις αλλοδαποί ήταν οι διακινητές οι οποίοι προωθούσαν σε αυτές τις δύο περιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών, όπου από τους αστυνομικούς σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας. Δύο διακινητές συνελήφθησαν. Τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε και το ταχυδρομικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες, οι δύο αλλοδαποί. Ενώ ο τρίτος διακινητής, αλλοδαπός και αυτός, συνελήφθη από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας στο τμήμα συνοριακής φύλαξης Μεταξάδων συγκεκριμένα. Εχθές το βράδυ σε οικισμό του Εύρου οδηγούσε ο τρίτος διακινητής αυτός για ταχυδρομικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλα 5 άτομα. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, αναφέρει η ελληνική αστυνομία με το δελτίο τύπου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σαπών και Ορεστιάδας.

Εν τω μεταξύ, λαμβάνουμε και ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μόλις τώρα για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σχεδόν 98% των δειγμάτων Μαρτίου ήταν εντός των ορίων για τον Μάρτιο του 2026. Αυτά μας αναφέρουν οι συστηματικοί έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ασφαλή τρόφιμα στην αγορά. Και έτσι δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Μάιο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα, αναλύθηκαν 311 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, τα 45 δείγματα προήλθαν από συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, δηλαδή και από το Τελωνείο των Κήπων, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον κανονισμό του 2019 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ 266 δείγματα αφορούσαν ελέγχους στην εσωτερική αγορά. Με βάση τα αποτελέσματα τώρα του προηγούμενου μήνα, το 97,7%, σχεδόν 98% των δείγματων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά. Τα κύρια ευρήματα τώρα έχουν να κάνουν με συνολικά δείγματα 311, από Τελωνία συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ήταν 45, από την εσωτερική αγορά 266, από εισαγόμενα προϊόντα 124 δείγματα, εγχώρια προϊόντα 187 και μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες είχαμε σε 3 δείγματα. Με υπερβάσεις τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων είχαμε σε 7 δείγματα και 4 δείγματα είχαμε για υπερβάσεις σε πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές στα MRLS. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, κάποια κακά στοιχεία θα είναι αυτά, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα προφανώς στην υγεία μας. Στο πλαίσιο των ελέγχων τώρα εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις σε 7 δείγματα προϊόντων που ήταν ρόδια, αμπελόφυλλα, χαμομήλι, πιπεριά τσίλι, σπανάκι, πατάτες και μήλα. Σε 2 περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων, τα φορτία απορρίφθηκαν κατευθείαν στα Τελωνία και δεν εισήχθηκαν στη χώρα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και τα αναλυτικά αποτελέσματα υπάρχουν ήδη δημοσιευμένα, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε και τη δήλωση του Σπύρου Πρωτοψάλτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι τα αποτελέσματα του Μαρτίου μας επιβεβαιώνουν, λέει, ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων και οι έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζονται συστηματικά τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στα σύνορα. Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη στήριξη των παραγωγών και επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες. Για τα ασφαλή τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουμε, λοιπόν, αυτή η είδηση μας έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλά τα στοιχεία. Συμπερασματικά, σύμφωνα με όσα ελέγχθηκαν το μήνα Μάρτιο.

όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο και την ίδια Δάμου ακούσαμε και συνεχίζουμε προχωρώντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος αμέσως. Θα πάμε τώρα ή αμέσως ή αμεσός. Δεν ξέρω που τονίζεται, είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Έχει βεβαίως την τίτλη του σημασία το SOS με το άμεσος ή και το αμέσως. Πώς μπορούμε να δράσουμε αμέσως και άμεσα, να δώσουμε πρώτες βοήθειες SOS σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιον συνάνθρωπό μας. Είναι το πρόγραμμα λοιπόν αυτό από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ολοκληρώθηκε εκπαιδεύοντας μαθητές, πολλούς μαθητές και μαθήτριες στις πρώτες βοήθειες σε κάρπαλα και σε χρήση απεινιδωτή. Με απόλυτη επιτυχία, μας λένε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ολοκληρώθηκε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών στις πρώτες βοήθειες για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ή αλλιώς κάρπα και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το οποίο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειάς μας με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την ανακοίνωσή της για το απολογιστικό δελτίο μετά από όλα όσα ολοκληρώθηκαν στο πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως». Δεν ξέρω πώς να το τονίσω πραγματικά. Ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες το πρόγραμμα. Ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας, από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χτες σε ειδική εκδήλωση στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομωτινής, παρουσία και των εκπαιδευόμενων μαθητών-μαθητριών του σχολείου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της δράσης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει σταθερά στη νέα γενιά. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, λέει ο κ. Τοψίδης, για την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Τα παιδιά μας, η νέα γενιά, είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Οφείλουμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Ο οποίος ευχαριστεί μάλιστα το ΕΚΑΒ, τα στελέχη του, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τους γονείς που στήριξαν τη συμμετοχή των παιδιών στη δράση. Παράλληλα, υπογράμμισε ο κ. Τοψίδης ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και ο Στέλιος Κατσογρυδάκης από την πλευρά του, ως εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας της περιφέρειάς μας, έκανε λόγο για ένα πρόγραμμα με ουσιαστικό αποτύπωμα στα σχολεία και στους μαθητές. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είπε, καταφέραμε με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ να εκπαιδεύσουμε 4.500 μαθητές. Τα παιδιά απέκτησαν νέες δεξιότητες, γνωρίζουν πλέον πώς να επέμβουν σε μια κρίσιμη στιγμή, γνωρίζουν τη χρήση του απεινιδωτή, τις πρώτες βοήθειες και την κάρπα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσογρυδάκης, τονίζοντας και τη συμβολή στην επιτυχία της προσπάθειας του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Οικογενειακής Πολιτικής του κ. Γιώργου Δαλακούρα. Ο κ. Κατσογρυδάκης μάλιστα υπογράμμισε ότι οι μαθητές, ιδίως των λυκείων, βγαίνουν πλέον από το πρόγραμμα με πρακτικές γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες. Όπως είπε, πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τη δράση ως το καλύτερο μάθημα που κάναμε ποτέ. Είναι μαθήματα ζωής. Πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω πορεία μας, την πορεία των ανθρώπων, των νέων παιδιών. Αχρίαστα να είναι όλα αυτά, αλλά αν κάποια στιγμή χρειαστούν, πόσο σωτήρια μπορούν να αποδειχθούν. Η Περιφέρεια πάντως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια αντίστοιχες δράσεις, ώστε κάθε νέα γενιά μαθητών να αποκτά χρήσιμες δεξιότητες ζωής. Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πρωτοβουλειών για τους νέους, μαζί με δράσεις οδικής ασφάλειας, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και την ενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Καταλήγοντας την ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τις ευχαριστίες της για την καθοριστική βοήθεια που πρόσφερε και για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Ποιος το εκφράζει αυτό? Η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου. Λέω και εγώ, η ίδια η Περιφέρεια εκφράζει τις ευχαριστήσεις στον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως. Δεν ακούγεται καλά. Πάντως η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κύριο Περιφερειάρχη για την καθοριστική του βοήθεια, όπως λέει. Όσο και ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του προγράμματος, ο κύριος Αθανάσιος Ναλμπάντης, εκφράζει ευχαριστίες στον κύριο Τοψίδη. Μάλιστα. Αναλυτικά και με φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες δράσεις και από τη χτεσινή ολοκλήρωση του προγράμματος στο radioevros.gr. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε για μία ακόμη ώρα μετά το μεσημέρι, πια μετά τις 12, μέχρι τη μία εδώ με τα υπόλοιπα θέματά μας, το ευρωσκόπιό μας. Σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε ζωντανά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο
4: με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
0: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12.
5: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο
4: με τον Νίκο Πατούνα.
8: Και μετά μεσημβρίαν πια, 12 και 34 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα λέμε τώρα, ναι. Εντάξει, λέμε και συνεχίζουμε να λέμε και καλημέρα, όμως δεν μ' αρέσει εμένα αυτό έτσι τόσο απότομα ξαφνικά να αλλάζουμε από τις 12 και πάμε απόγευμα. Πρωί είναι ακόμα, μεσημεράκι, εντάξει. Πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας, κυρίες και κύριοι, και να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο πρόγραμμα των Ελευθερίων 2026 στην Αλεξανδρούπολη, διότι έτσι κορυφώνονται και οι εορτασμοί εκεί στην Αλεξανδρούπολη για την 14η Μαΐου, με παρέλαση μάλιστα στην παραλιακή και ιστορικά δρόμενα και με την παρουσία, τη συμβολική και ουσιαστική ίσως, ποιος ξέρει, θα δείξει παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ανώτερου, ανώτατου μάλλον πολιτιακού άρχοντα της χώρας μας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο οποίος, να θυμίσω, θα μείνει επί τετραημέρου στην περιοχή. Δεν θα είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη 14 Μαΐου, θα είναι και 15, αλλά θα έρθει και στον Βόρειο Εύρο 16 και 17. Μαθαίνουμε, θα έχει πρόγραμμα και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και πιο βόρεια. Θα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες αναλυτικότερα, την εβδομάδα που θα ξεκινήσουμε, δηλαδή από Δευτέρα πια, θα έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμά του, γιατί τώρα έχουμε αρκετές πληροφορίες, τις έχουμε μοιραστεί ήδη μαζί σας, αλλά κάποιες δεν είναι και επιβεβαιωμένες, διασταυρωμένες απόλυτα. Αφήστε που κάποια πράγματα και για λόγους ασφαλείας δεν αποκαλύπτονται ακόμα στο πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως κάθε φορά συμβαίνει. Όσο θα πλησιάζουμε προς τις ημέρες και ώρες των επισκέψεών του, θα τα μαθαίνουμε καλύτερα όλα. Προς το παρόν πάμε στην επισημότητα και τον υψηλό συμβολισμό με τα οποία θα τιμηθεί και φέτος η επέτειος απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια, 2026, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 13 και 14 Μαΐου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα θρησκευτικών, πολιτιστικών και επαιτειακών εκδηλώσεων. Οι εορτασμοί αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, συνδέουν την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη ταυτότητα της περιοχής. Ξεκινούν οι εορτασμοί λοιπόν από την Τετάρτη 13 Μαΐου με σημαίο στολισμό, φωταγώγηση δημοσίων κτηρίων, σχολικές δράσεις και γιορτές, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τον Μέγα Εσπερινό και τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης, αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα γίνουν στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και η έδρα της περιφερειακής μας ενότητας του Εύρου, έχουμε την Τετάρτη 13 Μαΐου. Την ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων κατά την τελευταία ώρα του προγράμματος. Το απόγευμα της Τετάρτης, παραμονή της επετείου, ακολουθεί το μεγάλο Εσπερινού στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και το βράδυ στις 8.30 η καθιερωμένη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Ελευθερώτριας με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και του λαού της πόλης. Πάμε ανήμερα τώρα, 5η 14 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ώρα 7 το πρωί έχουμε το αρχιερατικό συλλήτουργο συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης του κυρίου κυρίου Ανθήμου. Θα είναι όμως και ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κύριος κύριος Δαμασκηνός και ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας καλεσμένος ο κύριος Δημήτριος. 9.30 το πρωί της 5ης 14 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η προσέλευση επισήμων, ώστε ένα τέταρτο μετά, 10 παρατέταρτο, να γίνει επίσημη έλευση και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, έτσι στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά, όπου στις 10 το πρωί της επόμενης 5ης, 14ης του Μάη, θα έχουμε την επίσημη δοξολογία προεξάρχοντος του κυρίου Ανθήμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Ιωάννης Ζαμπούκης. Μία ώρα αργότερα στις 11 το πρωί, στο χώρο του μνημείου της Δόμνας Βυσβίζη, μετά την εκκλησία δηλαδή, εκεί θα προσέλθουν οι σημεοφόροι και οι παραστάτες των σχολείων συνοδεία καθηγητών, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη από τον αυτοεξοχότητα πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα Κωνσταντίνο. Ώρα 12 το μεσημέρι ξεκινάει η κοινή παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, Πολιτιστικών Συλλόγων, των Αναπήρων Πολέμου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τμήματων των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής παρουσία των Αρχών. Από την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου, μάλλον στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου, από την οδό Κύπρου μέχρι την οδό Έλλης η παρέλαση, από το άγαλμα της Δόμνας Βυσβής δηλαδή θα ξεκινήσει, μέχρι την οδό Έλλης στην παραλιακή. Χώρο συγκέντρωση των τμήματων, η συνέχεια της οδού Κύπρου προς την είσοδο του Λιμένα και ο χώρος προς το λιμάνι. Και το βράδυ της 14ης Μαΐου θα έχουμε επίσης την καθιερωμένη αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγίας της Τρυφιώτισσας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτές τις εκδηλώσεις ανήμερα της εορτής της επετείου των ελευθερίων της πόλης της Αλεξανδρούπολης, 14 Μαΐου, θα παρακολουθήσει και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την επομένη θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου των Σαρακατσανέων εκεί στην Αλεξανδρούπολη. να παραστεί και μετά έχει τις επισκέψεις του, μάλλον όχι την, είναι πολλές οι επισκέψεις πλέον στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, άλλες δύο μέρες, 16 και 17 του μηνός. Όπως ήδη αποκαλύψαμε πρώτη στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του radioevros.gr προημερών, και τώρα βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται και με περισσότερες πληροφορίες διανθίζεται το πρόγραμμα του Προέδρου στην περιοχή μας. Και είναι και η πρώτη επίσημη επίσκεψη, έτσι, του κυρίου Τασούλα υπό αυτήν την ιδιότητα πλέον ως πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό για πρώτη φορά συμβαίνει. Ένα από την κυρία Σκελαροπούλου το είχαμε συνηθίσει, είναι αλήθεια. Η οποία ξανάρχεται σημειωτέων, θα τα δούμε στη συνέχεια. Μπορεί να την

Μια πολύ ωραία ευχαριστή έκπληξη είχαμε τώρα στο στούντιο. Ένας φίλος ακροατής, συμπατριώτης μας από μακριά, ξενιτεμένος, που μας στέλνει τακτικά μηνύματα και καλημέρες από τη Στουτκάρδη. Είναι εδώ στην περιοχή, ήρθε για οικογενειακούς λόγους, επέστρεψε στον τόπο και μόλις πέρασε να μας δει. Ακούει, λέει, που το λέμε συνέχεια ότι σας καλούμε, διακοπιάστε, ελάτε και από το χώρο μας για μια καλημέρα από κοντά. Και να, που το κάνει ο κύριος Γιώργος. Τον ευχαριστώ θερμά. Μακάρι να πάνε όλα καλά στην προσωπική του υπόθεση για τους λόγους για τους οποίους ήρθε εδώ. Και να επιστρέψουμε το καλό στη δουλειά του, στην εργασία του και να τα ξαναλέμε και στη συνέχεια, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε πάλι Αλεξανδρούπολη, διότι εντάξει, είδαμε το πρόγραμμα των Ελευθερίων 2026 τη επόμενη εβδομάδα. Όμως έχουμε και μία ακόμη φάση, είναι η δεύτερη φάση, όπως μας ενημερώνει η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, για την αδελφοποίηση του Δήμου με την Αγία Νάπα. Θα γίνει επίσημη τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου τώρα. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της αδελφοποίησης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αγίας Νάπας, η Αλεξανδρούπολη θα υποδεχθεί επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον Χρήστο Ζανέτου κατά το διάστημα 12 με 15 Μαΐου, να πάλι μέσα στο πλαίσιο των Ελευθερίων θα είναι όλα αυτά. Κεντρικό γεγονός του προγράμματος αποτελεί η επίσημη τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου ώρα 7.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Η επίσημη επίσκεψη αυτή και η τελετή εντάσσονται στη συνέχεια της αδελφοποίησης των δύο Δήμων, η οποία θεμελιώθηκε με την υπογραφή πρωτοκόλλου τον Αύγουστο, 29 Αυγούστου του 2025. Σηματοδότησε έτσι την απαρχή μιας δυναμικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας που βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας, της περιβαλλοντικής προστασίας. Παράλληλα, δίνεται και έμφαση στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο τοπικών κοινωνιών. Η παρουσία της αντιπροσωπείας από τον Δήμο Αγίας Νάπας της Κύπρου και η διεξαγωγή της επίσημης τελετής υπογραφής αναδεικνύουν, σύμφωνα με τον Δήμο Αλεξανδρούπολη, τη βούληση και των δύο πλευρών για μια σταθερή, δημιουργική πορεία συνεργασίας. Την Τρίτη, ώρα 7.30 το απόγευμα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, η επίσημη τελετή για να επισφραγιστεί πια με τη δεύτερη φάση της η αδελφοποίηση Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου.

Πάμε να δούμε τώρα επίσημα την ονοματοδοσία του κλειστού γυμναστηρίου στο όνομα της Μόρφος Δροσίδου που έρχεται το Σάββατο. Η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας μετά από 3 χρόνια επιτέλους να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα. Εμείς το λέμε τόσα χρόνια από τότε που λήφθηκε η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Πριν από 3 χρόνια ήταν. Μάιος πάλι, έβλεπα τώρα ψάχνοντας λίγο το ιστορικό. Ήταν 16 Μαΐου του 2023 με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή όταν ελήφθη η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ονοματοδοτηθεί το παλιό κλειστό γυμναστήριο Μόρφου Δροσίδου. Έκτοτε, αφού ελήφθη η απόφαση, παρότι δεν υλοποιήθηκε μετά επισήμως με κάποια τελετή, αφού όμως υπάρχει επίσημη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς λέγαμε διαρκώς το παλιό κλειστό γυμναστήριο Μόρφου Δροσίδου. Να το θυμίζουμε 3 χρόνια τώρα. Ένα ήρθε η ώρα του επιτέλους, το Σάββατο. Θα ονοματοδοτηθεί και επίσημα, θα γίνει εκδήλωση στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας, όπως λέγεται, το οποίο θα λάβει επίσημα το όνομα της Μόρφος Δροσίδου στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Εκδόθηκε μια αφισούλα πρόσκληση από το Δήμο Ορεστιάδας για αυτό το γεγονός. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε βεβαίως πολλά περισσότερα και για τη Μόρφο Δροσίδου και ένα σύντομο βιογραφικό της. Είναι μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας για το Σάββατο. Δεν είναι μόνο η τελετή ονοματοδοσίας, θα έχουμε και βραβεύσεις. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δήμο Ορεστιάδας, σας παρασκαλούμε, λέει, στην τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, παλιό κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου, και στην εκδήλωση βράβευσης αθλητών που διακρίθηκαν κατά τα έτη 2025-2026. Καλά, το 26 είμαστε ακόμα στον 5ο μήνα, στις αρχές του μάλλον. Και όσους τέλος πάντων διακρίθηκαν τους προηγούμενους 4 μήνες. Συνήθως έτσι γίνεται όμως, διακρίνονται κάποιοι αθλητές την προηγούμενη χρονιά, βραβεύονται την επόμενη. Τώρα έχουμε για 1,5 χρόνο περίπου, ούτε για 1 χρόνο και κάτι, όσους αθλητές διακρίθηκαν σε διάφορα αθλήματα να τιμηθούν, να βραβευτούν. Πολύ ωραίο αυτό, επιτέλους, και από το Δήμο Ορεστιάδας. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Μόρφο Δροσίδου, όπως θα λέγεται πλέον. Φτάνει το παλιό κλειστό γυμναστήριο. Τέλος. Δάκο Μόρφο Δροσίδου. Να πούμε και τα αθλητικά. Θα μπορούμε να το λέμε με τα αρχικά. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά στη Μόρφο Δροσίδου, τι να πρωτοποιεί τώρα κανείς για το κορίτσι αυτό, τη γυναίκα, την κυρία αυτήν, πλέον στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, έτσι, η Μόρφο Δροσίδου. Να θυμίσουμε ότι το 91 απέσπασε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για το Taekwondo μιλάμε πάντα, έτσι. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε και αντιμετωπίσαμε το Taekwondo στην περιοχή. Και ενέπνευσε παιδιά και παιδιά από τότε, γενιές και γενιές μικρών και μεγαλύτερων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών να ασχοληθούν με το άθλημα. Λοιπόν, το 1991 χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 1992 αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 1993 αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 1994 χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 1997 αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και το 2000 χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μια πορεία με συνέπεια, με πολύ αγώνα και κόπο βεβαίως, αλλά και μεγάλες επιτυχίες. Να θυμίσουμε ότι κατέκτησε βέβαια και μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια του Taekwondo που κατέκτησε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης του 1992. Γέμισε χαρά τους πάντες και τον τόπο, ειδικά εδώ και το νέο χώρο, το χωριό της καταγωγής της και όλη την περιοχή της Ορεστιάδας. Αλλά τότε δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένο άθλημα το Taekwondo στους Ολυμπιακούς, γι' αυτό και δεν καταγράφεται έτσι επισήμως στις μεγάλες της επιτυχίες. Ήταν άθλημα επίδειξης, πώς λεγόταν τότε, κάπως έτσι. Αλλά είχε τεράστια επιτυχία. Το όνομα της ακούστηκε παντού. Ένα κορίτσι από την ακριτική Ορεστιάδα να φτάνει τόσο ψηλά στη Βαρκελόνη. Χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. Η απόφαση, να θυμίσω, λήφθηκε για την ονοματοδοσία στις 16 Μαΐου του 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η εισήγηση του Βασίλη Μαυρίδη τότε βλέπω στην απόφαση, πρώην δημάρχου, έλεγε πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στην Ολυμπιονίκη και στην τοπίτισά μας, η οποία έχει προσφέρει μεγάλες στιγμές στον τόπο μας με τις λαμπρές επιδόσεις της, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει να δοθεί το όνομά της στο κλειστό γυμναστήριο Ορεστιάδας. Και κατόπιν αυτών,
αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της ονοματοδοσίας του παλαιού κλειστού γυμναστήριου Ορεστιάδας, στο οποίο θα δοθεί η ονομασία Γυμναστήριο Μόρφο Δροσίδου. Α, τελικά αυτή θα ήταν η ονομασία. Τώρα λέγεται Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μόρφο Δροσίδου. Κάτι άλλαξαν με την απόφαση σημερινή από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Γυμναστήριο Μόρφο Δροσίδου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα από ό,τι βλέπω στην απόφαση, να ονοματοδοτηθεί ως τέτοιο το παλιό κλειστό γυμναστήριο. Γυμναστήριο Μόρφο Δροσίδου. Το Σάββατο όμως θα το δούμε να λέγεται Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Μόρφο Δροσίδου. Εντάξει. Κάπως πρέπει και τυπικά όμως να διορθωθεί αυτό. Ε. Για λόγους αρχής έτσι και τύπους. Το Σάββατο εκεί θα είμαστε το απόγευμα. Μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό της περιοχής και για τα παιδιά, τους αθλητές και τις αθλήτριες που από διάφορους συλλόγους και σωματεία θα βραβευτούν από το Δήμο Ορεστιάδας κατά τη διάρκεια της τελετής της ονοματοδοσίας.

Κανένας μόνος μας τραγουδά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μας οδηγήσει διαφημίσει το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε με αρκετά ακόμα να ακολουθούν στην πορεία. Να σας μεταφέρουμε και αυτό που νωρίτερα ανέφερα, την επίσκεψη της κυρίας Σακελαροπούλου στην περιοχή. Δεν είναι μόνο ο νυν πρόεδρος, έρχεται και η πρώην πρόεδρος στις επόμενες μέρες. Προσεχώς. Και μάλιστα πριν. Πριν δεν είναι. Ναι, πριν από τον κύριο Τασούλα έρχεται η κυρία Σακελαροπούλου. Στην Ορεστιάδα. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Mm. Έτσι, για να ξενιάσουμε και περισσότερο, να δούμε και το μενού της ημέρας τώρα. Ώρα που ναι, φίλες και φίλοι, μεσημέρια σε πια, να μην φροντίσουμε για τα γεύματα της ημέρας. Τι θα φάμε εμείς, θα φάει η οικογένειά μας, θα φάνε τα παιδιά μας, τι θα απολαύσουμε, τι σπιτικό, λαχταριστό, μαγειρευτό φαγητό θα έχουμε στο τραπέζι μας. Αυτό το έχουμε λυμμένο ευτυχώς στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας με το Χαγιάτη να μας σερβίρει, να μας μαγειρεύει αρχικά αλλά και να μας σερβίρει στο τραπέζι μας το φαγάκι μας. Έτσι τόσο εύκολα, γρήγορα, απλά, ξένια στα οικονομικά, άνετα, άμεσα. Τι άλλο θέλουμε? Έχουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας. 2552-02-2525 και έφτασε το Χαγιάτη. Και σήμερα με λαχανοτολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο για παράδειγμα. Η λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι βλέπω στο μενού. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας παρακαλώ. Αλλά και ψαρονέφρι αλλά κρέμ με φρέσκο μανιτάρι. Α, αυτό καιρό έχουμε να το δούμε. Ψαρονέφρι αλλά κρέμ με φρέσκο μανιταράκι στο Χαγιάτη σήμερα. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας και αυτό μας έλειψε, Χαγιάτη. Ωραίες εκπλήξεις σήμερα. Με μυρωδάτη σαλτσούλα, το ψητό κατσαρόλα στο χοιρινό υπέροχο. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Φιλετίνια κοτόπουλο με βίδες και ελαφριά σάλτσα ντομάτας. Μπουκίτσες κοτόπουλο τώρα, τηγανιά, κρασάτι είναι αυτή, με φρέσκα μανιταράκια και πιπεριές. Τα γεμιστά τα μπιφτέκια βεβαίως τώρα αυτά είναι κλασική αξία πια, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα υπέροχα. Μουσακάς απίθανος, κανελόνια τα special, κανελόνια από το Χαγιάτη. Δεν υπάρχουν άλλα. Παστίτσιο με αφράτη μπεσαμέλ, σπιτική. Τι το λέτε, το ξέρουμε. Σπιτικά είναι όλα εκεί στο Χαγιάτι. Σπιτική μπεσαμέλ. Ακόμα και μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο, αφράτη σπιτική. Σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Τηγανιά χοιρινή τώρα, όχι μόνο κοτόπουλο. Έχουμε και χοιρινή τηγανιά. Μουσταρδάτη με βαλσάμικο και μανιτάρια. Σουπίτσες υπέροχες όπως η κοτόσουπα, για παράδειγμα, με αυγολέμονο δυναμωτική. Φακές σούπα, αρωματισμένες με δάφνη. Α, και λαδερά. Μπάμιες λαδερές, γίγαντες φούρνου με καροτάκια.

Ένα σημείο συνάντησης άλλωστε το Χαγιάτη για όλες και όλους εκεί. Να τα λέμε από κοντά. Πάμε να δούμε τώρα και την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελαροπούλου, μεταξύ άλλων, όχι μόνο η κυρία Σακελαροπούλου, και άλλοι πολλοί θα μας έρθουν αυτές τις ημέρες στην περιοχή, φίλες και φίλοι. Εδώ τώρα, αφού είπαμε τον κύριο Τασούρα, τον νυν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας ανέφερα ότι θα έχουμε και την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, για πολλωστή φορά στην περιοχή μας, τώρα με αφορμή τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Έρχεται πλήθος κόσμου να λάβει μέρος στο πρόγραμμα της έκτης συνάντησης για τους εφαρμοσμένους ελληνογαλλικούς διαλόγους που θα γίνει αυτή η συνάντηση διήμερη 11 και 12 Μαΐου στη Νέα Ορεστιάδα με επιστημονικό συντονισμό του καθηγητή του Γιώργου του Πρεβελάκη και Οργανωτική Επιτροπή, τώρα ακούστε, από την οικογένεια Γερουλάνου, η Νάντια Γερουλάνου, η Νάντα, με συγχωρείτε το σωστό, είναι Νάντα Γερουλάνου, ο Στέφανος Γερουλάνος, η Αγγέλα Γιαννακίδου από την Αλεξανδρούπολη, από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ο Παναγής Καλατζής, η Κατερίνα Ξυλά, η Μαρία Παπαδάκη και ο Άγγελος Συρίγος, ο πρώην υπουργός, υφυπουργός παιδείας, είναι στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αυτού, του διημέρου μάλλον προγράμματος εφαρμοσμένων ελληνογαλλικών διαλόγων. Η έκτη συνάντηση, 11 με 12 Μαΐου, Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου, στη Νέα Ορεστιάδα. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Εύρος και το radioevros.gr. Έχουμε κατά αποκλειστικότητα προς το παρόν να σας μεταφέρουμε το πρόγραμμα. Θα το δείτε δημοσιευμένο παντού τις επόμενες μέρες. Για τη Δευτέρα το πρωί, που ξεκινάει το διήμερο της συνάντησης στις 9.30. Έχουμε τον κύριο Πρεβελάκη να κάνει την εισαγωγική ομιλία του. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, πρώην πρέσβης και επιστημονικός συντονιστής του συνεδρίου. Η πρώτη συνεδρία ξεκινάει με τίτλο και θέμα το συνέδριο του Βερολίνου, η Οθωμανική Διπλωματία και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή. Πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σας είπα, πολλοί θα περάσουν. Ευρωπαίος Επίτροπος και Υπουργός, βουλευτής σαν πρόεδρος του συνεδρίου της πρώτης συνεδρίας. Μετά συμμετέχουν ο Στέφανος Γερουλάνος, ως καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, πρώην καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά Οικογένειας Καραθεοδωρή. Μετά έχουμε τον Στράτο Δορδανά, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ένα διαλυματάκι τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά χαιρετισμοί και των επισήμων και των διοργανωτών για την έναρξη του συνεδρίου. Τώρα με πρόεδρο είπαμε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πάμε την Τρίτη τώρα 12 Μαΐου, που έχουμε στις 9 το πρωί την υποδοχή του ομιλητού και την εισαγωγή του Τάκη Πικραμένου. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην πρωθυπουργός. Τάκης Πικραμένος, ετούτος. Μετά, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Χέρμαν Φαν Ρόμφι. Συνεχίζουμε με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, τον πρώην Υπουργό Πανεπιστημιακό, που συμμετέχει ως πρόεδρος στη δεύτερη συνεδρία με τίτλο Γη και Θάλασσα. Πώς θα οργανωθεί ο κόσμος. Ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου. Συνεχίζουμε με τον Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και τον ομότιμο καθηγητή Γεωγραφίας και Θαλασσών και Ωκεανών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον Αντρέ Λοσέ. Διαλυματάκι και έχουμε την τρίτη συνεδρία μετά με πρόεδρο τον Χουλιάρα τον Αστέρη, τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και να συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής δημογραφίας και γεωπολιτικής από τη Σορβόνη, ο Ζεράρ Φρανσουά Ντουμόν και ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το απόγευμα της Τρίτης τώρα. Είμαστε στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, έτσι δεν είμαστε πολύ μακριά. Τώρα. Αυτή τη Δευτέρα 11 και αυτή την Τρίτη 12 Μαΐου το συνέδριο στην Ορεστιάδα αυτό. Το απόγευμα της Τρίτης τώρα έχουμε την Πέμπτη συνεδρία με την Κατερίνα Σακελαροπούλου ως πρόεδρο σε αυτό το πάνελ. Η διπλωματία σήμερα είναι ο τίτλος, η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η προεδρεύουσα της συνεδρίας αυτής. Μετά στη συμμετοχή τους στο πάνελ ο καθηγητής διεθνών σχέσεων πρώην υφυπουργός εξωτερικών ο Γιάννης Βαλινάκης, ο επίτιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ο Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, η Μουριέλ Πενισό είναι πρόεδρος υπουργός, πρώην πρόεδρος, με συγχωρείτε, πρώην υπουργός εργασίας και πρώην πρέσβης, ο Άγγελος Συρίγος συμμετέχει ως αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, ο πρώην υφυπουργός νυν βουλευτής. Και το απόγευμα του Σαββάτου προς το κλείσιμο πια του συνεδρίου έχουμε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με πρόεδρο τον Γιώργο Πρεβελάκη, να συμμετέχουν ο πρώην υπουργός ο Ανδρέας Ανδριακόπουλος, ο Στέλιος Πιεράκης, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Αστέρης Χουλιάρας. Και το κλείσιμο του συνεδρίου το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου με τον Στέφανο Γερουλάνο να το κλείνει ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, πρώην καθηγητής ιστορίας ιατρικής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά Οικογένειας Καραθεοδωρή.

Παναγής Καλάντζης, Καλάντζης in session event στο φινάλε. Όλα αυτά Δευτέρα και Τρίτη για, την για τους εφαρμοσμένους ελληνογαλλικούς διαλόγους που διοργανώνουν διεπιστημονικές συναντήσεις ετησίως εναλλάξ στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Φέτος η έκτη κατά σειρά συνάντηση γίνεται στην Ορεστιάδα 11 με 12 Μαΐου σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Με όλα αυτά τα ονόματα που προανέφερα. Το συνέδριο μάλιστα τελεί υπό την αιγίδα της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, της Πρεσβείας της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, του Γαλλικού Ινστιτούτου. Και το συνέδριο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Δήμο Ορεστιάδας, το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Αιγαίας, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντοκόπουλου, το Βοδοσάκι Ίδρυμα, την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Διαλέξεων του Ιδρύματος Βοδοσάκι, χορηγός επικοινωνίας, ξαναλέω, το radioevros.gr. Θα τα δούμε αναλυτικότερα και τις επόμενες μέρες και τόσα Δευτέρα και την Τρίτη που θα διεξάγεται μάλιστα η συνάντηση αυτή. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές των πάνελ.

Θα σε κρατήσω μες στα χέρια μου σαν κρίνο, σαν το σπουργίτι που πεθαίνει μοναχό. Κι όταν μου δίνεις τα διπλά εγώ θα δίνω, κάθε στιγμή θα σου φωνάζω

όμως και άλλες εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα πια χρονικά τώρα για να τα δούμε. Έχουμε και από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ινώη στο Κρασοχώρι μια σημαντική διεπιστημονική ημερίδα που έρχεται το άλλο Σάββατο 16 Μαΐου το απόγευμα στις 7 στο Θέατρο Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα. Οι Γκαγκαβούζιδες, Ιστορία και Γλώσσα είναι ο τίτλος της διεπιστημονικής ημερίδας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διοργάνωση. Μια ημερίδα που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου από το Κρασοχώρι, τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ινώης, δηλαδή το Κρασοχώρι της Νέας Ορεστιάδας, για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής του Βορείου Εύρου, έχει ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση και την διάχυση επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στους Γκαγκαβούζιδες. Στην εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της ιστορίας και της γλωσσολογίας. Ο Θεόδωρος. Πώς είναι το επώνυμο τώρα αυτό, Θετ Καλ. Κάπως έτσι πιθανόν να προφέρεται, θα το μάθουμε. Καθηγητής Βαλκανιολογίας είναι ο κύριος, διευθυντής του Ινστιτούτου Σλαβολογίας και Καυκασιανών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ιένα. Επίσης, η Ιφηγένεια Βαμβακίδου είναι καθηγήτρια νεότερης ελληνικής ιστορίας, παιδαγωγική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί διδάσκει. Ο Νίκος Βογιατζής, δόκτωρ διαλεκτολογίας, επιστημονικός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αριστοτέλειο. Το συντονισμό της ημερίδας θα έχει η Μένη Σταϊκογλου, μεταπτυχιακή στη δημόσια ιστορία, ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, Γκαγκαβούζα και η ίδια εννοείται, από τον σύλλογο το Κρασοχώρι που διοργανώνει την επιστημονική αυτή ημερίδα. Θα έχουμε δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα να πούμε περισσότερα και με τη Μένη Σταϊκογλου για αυτή την ημερίδα, σε τι θα αφορά ακριβώς το περιεχόμενο. Μια δράση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, να καλέσουμε και τον κόσμο να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γεμίσει ο χώρος. Είναι πολλοί Γκαγκαβούζιδες στην περιοχή, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, ερευνητές, μέλη πολιτιστικών φορέων, όλοι μπορούν να παραβρεθούν. Ο στόχος είναι η επιστημονική τεκμηρίωση της ιστορικής και γλωσσικής ταυτότητας των Γκαγκαβούζιδων, είναι η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής συνείδησης και η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την τοπική κοινωνία. Η είσοδος βεβαίως θα είναι ελεύθερη για όλους. Η εκδήλωση, είπαμε, είναι με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιείται. Στηρίζεται ενεργά. Χορηγός επικοινωνίας και εδώ το Ράδιο Εύρος. Πρώτα μεγάλα και σπουδαία, εννοείται, παντού. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Διόνυσος με ελεύθερη είσοδο η διεπιστημονική ημερίδα «Οι Γκαγκαβούζιδες. Ιστορία και γλώσσα». Από το Κρασοχώρι, το Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ινώης.

Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν. Με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ. Με γράψαν στα χαρτιά πρώτου μ' αφήσουν. Τη γνώμη μου για μένα να τους πω.

ήθελαν οι άλλοι με χίλια μύρια μη και μη και μη. Μου γέμισαν με ιδέες στο κεφάλι κι ειδήσεις, φόνοι, πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους πικρούς λογαριασμούς. Δεν έχω το δικαίωμα να αμαρτήσω, αλλιώς δεν θα είμαι ένας από τους σωστούς. Δεν έπρεπε δικές μου να χαπόψεις, αρτίστας την αυτό τι θες να πεις.

όταν θα έρθει δύσκολη ώρα. Να μπούμε όλοι μαζί στη ζυγαριά. Θα δούμε ποιος την άντεξε την πόρα και ποιος έπεσε μέσα στη φωτιά. Μια αλήθεια δίχως φόβο, αλλά με πάθος. Εδώ θέλω να πω μπροστά σου.

0: δυστυχώς.
1: Θα σκέψω ότι ήταν από ζωντανή ηχογράφηση όλο αυτό. Ο αξεπέραστος Γιώργος Μαρίνος να τραγούδησε για την ταυτότητά του. Μια διαδικτυακή εκδήλωση σήμερα για τα δηλητηριασμένα δολώματα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έχουμε και τα προηγούμενα περιστατικά που αναστάτωσαν εδώ και δύο μήνες πριν είχε συμβεί αυτό στην περιοχή της Δαδιάς κυρίως, στο δάσος, με αφορμή τώρα τα πολυάριθμα αυτά πρόσφατα περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία όμως. Σήμερα διοργανώνεται αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Life Rodop. Βολτούρ, πώς είναι αυτό. Παρά το γεγονός πάντως ότι είναι παράνομα εδώ και δεκαετίες τα δηλητηριασμένα δολώματα, εξακολουθούν να αποτελούν μια διαδεδομένη και εξαιρετικά επιζήμια πρακτική στην ελληνική ύπαιθρο. Γήπες και άλλα αρπακτικά πουλιά και είδη όπως αλεπούδες, αρκούδες που τρέφονται αποκλειστικά ή ευκαιριακά με νεκρά ζώα, πέφτουν συχνά θύματα δηλητηρίασης με σοβαρές επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοργανώνεται αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή τα πολυάριθμα πρόσφατα περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Αυτά που οδήγησαν μεταξύ άλλων και στο θάνατο 9 μαυρόγυπων, ενός ασπροπάρη και ενός ορνίου στην περιοχή μας. Οι ειδικοί επιστήμονες θα συζητήσουν τώρα τις επιπτώσεις της παράνομης αυτής πρακτικής στους πληθυσμούς των γηπών και θα παρουσιάσουν και τα διαθέσιμα εργαλεία και τις καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Βέβαια, εδώ τώρα να σημειώσουμε ότι οι ένοχοι δεν βρίσκονται χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, από όταν έχουμε πρωτακούσει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Ποτέ κανείς σε κανέναν δεν αποδόθηκε καμιά ευθύνη, κανείς ένοχος δεν συνελήφθη. Αυτό είναι μεγάλο έλλειμμα, μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αναζητηθούν και οι αιτίες κάπου, κάποια στιγμή, κάποτε για αυτό. Πάντως, ιδιαίτερη αναφορά τώρα στη σημερινή αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση θα γίνει στα πρόσφατα περιστατικά δηλητηρίασης αναφορά ιδιαίτερη για την περιοχή της Ροδόπης, καθώς και στη διασυνοριακή συνεργασία και τις δράσεις πρόληψης και καταστολής. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της εκδήλωσης με τίτλο «Κρίση δηλητηριάσεων, προστατεύοντας τους γήπες στα βουνά της Ροδόπης, στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα». Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα, ναι, είναι δωρεάν η συμμετοχή, έχουμε ανοιχτή για το ευρύ κοινό η εκδήλωση, οπότε υπάρχει διαθέσιμος και ο σύνδεσμος στο radioevros.gr για να εγγραφείτε και να λάβετε μέρος, να την παρακολουθήσετε αν σας ενδιαφέρει αυτή η ενημερωτική επιστημονική εκδήλωση διαδικτυακή μέσω Zoom θα γίνει, αλλά θα είναι στην αγγλική γλώσσα να ξέρετε. Για να καταλαβαίνετε ακριβώς τι θα συμβαίνει, θα πρέπει να κατέχετε την αγγλική. Τώρα και μια θέση εργασίας έχει ανοίξει. Ζητείτε φροντιστής ή φροντίστρια πλήρους απασχόλησης στην ασφαλή περιοχή της Άρσης στο ΚΙΤ φυλακίου Εύρου. Είναι η προκήρυξη νέας θέσης Safe Area της Άρσης στο ΚΙΤ φυλακίου Εύρου για φροντιστή ή φροντίστρια πλήρους απασχόλησης. Η κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων είναι η Άρσης ως γνωστόν. Μη κυβερνητική οργάνωση προκηρύσει αυτή τη νέα θέση εργασίας στο ΚΙΤ φυλακίου στην Ορεστιάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων γυναικών, ετούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η δράση είναι χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είπαμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένη θέση εργασίας οι προκυρισσόμενοι για φροντιστή ή φροντίστρια πλήρους απασχόλησης στο ΚΙΤ φυλακίου. Περιγράφεται ακριβώς η θέση εργασίας και στο radioevros.gr. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα προσόντα που απαιτούνται. Όσα επιθυμούνται, όσα είναι επιθυμητά προσόντα, δεν είναι απαιτούμενα, αλλά και τα καθήκοντα ενδεικτικά του ατόμου που θα προσληφθεί και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Θα πρέπει να είναι το άτομο υπεύθυνο για την παροχή καθημερινής φροντίδας στους ανηλίκους που διαμένουν στην πρώτη υποδοχή επί 24ωρου βάσεως και για την εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που τους ανατίθενται προς το σκοπό αυτό. Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα θα φροντίζουν για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των παιδιών. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού, αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση του συντονιστή. Απολυτήριο Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου, προηγούμενη εμπειρία επίσης είναι απαραίτητη. δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας, κοινωνικές διαπολιτισμικές δεξιότητες, δυνατότητα εργασίας υποπίεσης σε υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας είναι απαιτούμενο, και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, αλλά και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άδεια οδήγησης δεύτερης κατηγορίας τουλάχιστον ενός έτους, δικαίωμα συνεργασίας στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση και ευελιξία για διαφορετικές βάρδιες, πρωινές, απογευματινές, βραδινές και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλα τα υπόλοιπα, οι πληροφορίες, λεπτομέρειες στο radioevros.gr με την προκήρυξη της θέσης αυτής για το kit φυλακίου της Άρσης. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. 4,5 λεπτά πριν τη μία η ώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Να αφήσουμε ελεύθερο τον αέρα του σταθμού στο υπόλοιπο πρόγραμμα που συνεχίζεται. Στις 2 να θυμίσουμε έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα οι ειδήσεις σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8 για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Και 8 με 10 Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση με τον Χάρη Κανταρίδη. Αύριο Παρασκευή πάλι εδώ, ζωντανά η ενημέρωση είναι Ράδιο Εύρος από τις 7 η πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. Και 10 με 1 να, όπως και τώρα, καλή ώρα, το Ευρωσκόπιο με όλα όσα μας ενδιαφέρουν, ειδικότερα για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους και συνεργάτες στην εκπομπή, το Λαχταριστό Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό του, το φαγητό μας, στο 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Το κατάστημα κεραμιτσής με ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198 και κεραμιτσής.gr, ηλεκτρονικές αγορές από απόσταση στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Την ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δηλαδή, μέλος του οποίου βεβαίως είναι και ο Δημοτίκαλης, για μεταφορές καθημερινές, δρομολόγια πανελλαδικά, στον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές, ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, τον σύγχρονο χώρο που εστιάζει και στην πρόληψη και στη θεραπεία και στην αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας. Καλύπτει σημαντικές ανάγκες υγείας και ομορφιάς στην περιοχή. Για τα άνω και τα κάτω άκρα μας, εμπιστευόμαστε Top Charm στο 2552-025-331 τα ραντεβού μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Ευχαριστούμε επίσης για τα εκλεκτά τοπιά κρέατα που μπορούμε να βρούμε εκεί και κρεοπαρασκευάσματα βεβαίως παραγωγής του και άλλα υπέροχα κρεοπαρασκευάσματα. Για να ξέρουμε τι τρώμε, επιλέγουμε Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως ευχαριστούμε που φροντίζουν για όλους. Με προϊόντα περιποίησης ασθενών, 24 ώρες 24ωρο δίπλα μας και το ταξίδι και μίσθωση στη Σαμαία. Κάθε στιγμή κοντά μας, για κάθε δύσκολη στιγμή ο Δοβρίδης έχει τις λύσεις για μας. Φροντίζει για όλους και με τη μελέτη ύπνου μας αλλάζει τη ζωή. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027. Να κλείσουμε ραντεβού για να κάνουμε μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας από το Δοβρίδη και αυτή η υπηρεσία. Όταν λέμε φροντίζει για όλους και για όλα, το λέει και το εννοεί ο Δοβρίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης επίσης ευχαριστούμε που ικανοποιούν κάθε μας ανάγκη με υψηλή ποιότητα προϊόντων και τεχνική υποστήριξη διαρκείας και με νέα συστήματα κουφωμάτων να έρχονται πάντα αποκλειστικά από τον Καραφιλίδη στην περιοχή. Όλες οι εξελίξεις είναι εδώ και τα Artevo με ινοενίσχυση τα νέα κουφώματα σε 9 χρωματισμούς που συνδυάζουν κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική για να καλύψουν κάθε μας γούστο σε κάθε μας χώρο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στην επαγγελματική μας στέγη, στο εξοχικό, στην κατοικία μας, κάπου μακριά, κάπου κοντά, εντός του νομού Εύρου πάντως ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Εθνομαρτύρων 143 ο χώρος του, καραφιλίδης.gr διαδικτυακά και 2552-022-106 για άμεση επικοινωνία. Και το Levanta Festival έρχεται. Levanta Fest 12 με 16 Ιουνίου να θυμίσω. Ζούμε τη μαγεία, ζούμε την εμπειρία ζωής εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στα κτήματα δηλαδή, στον Βάλτο Ορεστιάδας της Άρωμα Εύρου, πενταήμερο εκδηλώσεων στο απέραντο Μόβ, με απίθανα χρώματα, αρώματα, μυρωδιές, γεύσεις, γευσηγνωσία δεσμάτων με βάση τη λεβάντα, αλλά και μουσικές και Κινηματογραφικές βραδιές και πτήση με αερόστατο. Όλη η εμπειρία ζωής εκεί, η πενταήμερη, είναι στο Levanta Fest και φέτος 12 με 16 Ιουνίου στην περιοχή μας. Δράσεις αγροτουρισμού μοναδικές για τα ελληνικά δεδομένα. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι, για αύριο στις 10 το πρωί, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, με ό,τι νεότερο, με όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στην ημέρα μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Σας αποχαιρετούμε. Γεια χαρά.
0: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και... ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888, και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: οδηγενείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Ενώ αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου. Ακόμα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το Σύνταγμα, για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός ακόμα τόνισε πως με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κάθε κρατική δαπάνη να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, το κράτος να μην επιβάλλει αναδρομικά φόρους, να υπάρχει προσιτή στέγη για τους πολίτες, να υπάρξει επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση και εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση την απόδοσή τους. Ενώ ακόμα δήλωσε πως θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86, ο τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, μίλησε για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, εξαιτή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας, δυνατότητα του εκλέγεστε από τα 21 έτη, η επέκταση της επιστολικής ψήφου, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, επίσης να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή. Στους στόχους για συνταγματικές αλλαγές, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε και τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με τη συμβατότητα συνταγματικότητά τους και ως προς το ενωσιακό δίκαιο. Ενώ παράλληλα τόνισε για την κλιματική κρίση, της ΑΠΕ, την τεχνητή νοημοσύνη, πως είναι παράγοντες που δεν διαμορφώσουν τον κόσμο που θα ζήσουν τα παιδιά μας και είναι τομείς που πρέπει να ενταχθούν στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Ακούστε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε.
3: Ανακοίνωση για το θάνατο του 47χρονου επιχειρηματία στην Αλεξανδρούπολη εξέδωσε η αρμόδια λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις βραδινές ώρες της Τρίτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του βορειοανατολικά της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα πλησίων του ρέματος Μαΐστρου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου εντόπισαν άνδρα να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Πρόκειται για ένα 47χρονο ημεδαπό, αναφέρει η ανακοίνωση, ο οποίος αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης. Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του. Ισορρός ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από τα εργαστήρια ιατροδικαστικών επιστημών του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν δύο χαρακτηριστικά λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις για να μην υπάρξει καθυστέρηση καταβολής, εφιστώντας την προσοχή στην ελλειπή συμπλήρωση στοιχείων, ενώ δεύτερο συχνό σφάλμα είναι ότι πατούν προσωρινή αποθήκευση και δεν αποτελεί οριστική υποβολή. Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται πλέον νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 Μαΐου και ώρα 8 το πρωί. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας, από το Ρουμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομωτινής, παρουσία και των εκπαιδευόμενων αυτών μαθητριών του σχολείου. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της δράσης, τονίζοντας ότι η περιφέρεια επενδύει σταθερά στη νέα γενιά, ενώ ευχαρίστησε το ΕΚΑΒ, τα στελέχη του και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και τους γονείς που στήριξαν τη συμμετοχή των παιδιών στη δράση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα 5η 7 Μαΐου στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει τους εορτασμούς για την ημέρα της Ευρώπης 2026 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει επιλέξει, με σειρές δραστηριοτήτων που θα κορυφωθούν με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 9 το πρωί και κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζικώστα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσημες ομιλίες οι κύριοι Χρήστος Δήμας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τον αναρτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύνει η κυρία Νιώβη Ρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η κεντρική αυτή εκδήλωση θα έχει ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα στη στήριξη του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφει μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αφορά την πλατφόρμα διαδρομών εύξηνου πόντου Αιγαίου. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ιδανική πόλη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης αυτής, δεδομένου του στρατηγικού της ρόλου ως βασικού κόμβου στο διάδρομο που συνδέει με σιδηροδρομική γραμμή και οδικό στη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πίθιο. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη ακόμα, ο Επίτροπος Αποστόλος Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σήμερα 7 και αύριο 8 Μαΐου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, επίσκεψη στο πεδίο της συνοριακής φύλαξης στο τεχνητό εμπόδιο αποτροπής, διάλογοι με μαθητές ηλικίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης, επίσκεψη στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, επίσκεψη στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου της Αμφιτρίτης, επίσκεψη στα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου Αλεξανδρούπολης και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Συνολικά, οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα 5-7 Μαΐου στην Ορεστιάδα, όπου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας διοργάνωσαν εορτασμό με τους μαθητές από όλα τα γυμνάσια της πόλης και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου το βράδυ με τον αγώνα δρόμου Αλεξανδρούπολη Night Run που φέτος για πρώτη φορά θα φέρει το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό της περιοχής της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστό ως Παλιό Κλειστό, σε μόρφο δροσίδου. Παράλληλα, θα ακολουθήσει και η βράβευση αθλητών που διακρίθηκαν τα έτη 25 και 26. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας, το οποίο θα λάβει και επίσημα το όνομα της Μόρφος Δροσίδου το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Με την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας κλείνει παράλληλα μια εκκρεμότητα 3 ετών, καθώς η σχετική απόφαση είχε ληφθεί ήδη από το 2023. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου του 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας ενέκρινε με την απόφαση 102 κάθετος 2023 την ονοματοδοσία του κτηρίου προς τιμή της Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλητή του Τάικ Βοντό, Μόρφος Δροσίδου, η οποία κατάγεται από την περιοχή. Αναλυτικά το θέμα μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Ορεστιάδας συνελήφθησαν δύο ημεδαπή μέλη εγκληματικής συμμορίας που εξαπάτησαν ηλικιωμένοι σε οικισμό του Εύρου. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στις 5 και 6 Μαΐου 2026 στην Ορεστιάδα δύο ημεδαπή μέλη εγκληματικής συμμορίας, οι οποίοι εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη σε οικισμό του Εύρου. Συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου πρωινές ώρες, άγνωστος δράστης προσποιούμενος στο λογιστή επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη μεδαπή και με το πρόσχημα αποφυγής υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, καταφέρει να την πείσει να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, τι μαλφή και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια εναπόθεσε σε εξωτερικό χώρο της οικίας της, από όπου έτερος δράστης τα παρέλαβε και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν το βράδυ της ίδιας μέρας δύο ημεδαπή να επιβαίνουν σε γιοταχή αυτοκίνητο και συνελήφθησαν, καθώς όπως διακριβώθηκε, σε ρόλες πρακτόρων μετέβησαν στην οικία της παθούσας και παρέλαβαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά, τη μαλφή. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς επίσης και κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Ορεστιάδας. Η Άρσης Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια νέα θέση εργασίας φροντιστρίας της Άρσης πλήρους απασχόλησης στο Safe Area του ΚΙΤ Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του Συστήματος Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Γυναικών, Ετούντων και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 15 Μαΐου μέσω email στο safeareas@arsis.gr τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Αναλυτικά περισσότερα σχετικά με τη θέση, τα απαραίτητα προσόντα, τα επιθυμητά προσόντα, τα καθήκοντα της θέσης και άλλες σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα έχει την τιμή να υποδεχτεί επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Χρήστο Ζανέτου, κατά το διάστημα 12 με 15 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση το Δήμος Αλεξανδρούπολης. Κεντρικό γεγονός του προγράμματος αποτελεί η επίσημη τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Με αφορμή τα πολυάριθμα πρόσφατα περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σήμερα 5η 7 Μαΐου διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Live. Όπως ενημερώνει ο ΦΠΚ, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στα πρόσφατα περιστατικά δηλητηρίωση στην περιοχή της Ροδόπης, καθώς και στη διασυνοριακή συνεργασία και τις δράσεις πρόληψης και καταστολής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Περισσότερα σχετικά με την εγγραφή και πώς θα συμμετέχετε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως Παλιό Κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: 97,1 Radio Evros. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Τα γαλάζια σου ράδια.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως Παλιό Κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως Παλιό Κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο Πατήσης.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Ενώ αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου. Ακόμα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το Σύνταγμα, για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός ακόμα τόνισε πως με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κάθε κρατική δαπάνη να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, το κράτος να μην επιβάλλει αναδρομικά φόρους, να υπάρχει προσιτή στέγη για τους πολίτες, να υπάρξει επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση και εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση την απόδοσή τους. Ενώ ακόμα δήλωσε πως θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86, ο τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, μίλησε για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, εξαίτη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας, δυνατότητα του εκλέγεστε από τα 21 έτη, η επέκταση της επιστολικής ψήφου, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, επίσης να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή. Στους στόχους για συνταγματικές αλλαγές, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε και τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με τη συμβατότητα συνταγματικότητά τους και ως προς το ενωσιακό δίκαιο. Ενώ παράλληλα τόνισε για την κλιματική κρίση, της ΑΠΕ, την τεχνητή νοημοσύνη, πως είναι παράγοντες που θα διαμορφώσουν τον κόσμο που θα ζήσουν τα παιδιά μας και είναι τομείς που πρέπει να ενταχθούν σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Ακούστε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
5: Να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε.
4: Ανακοίνωση για το θάνατο του 47χρονου επιχειρηματία στην Αλεξανδρούπολη εξέδωσε η αρμόδια λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις βραδινές ώρες της Τρίτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης λιμένα πλησίων του ρέματος Μαΐστρου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου εντόπισαν άνδρα να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Πρόκειται για ένα 47χρονο ημεδαπό, αναφέρει η ανακοίνωση, ο οποίος αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης. Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατό του. Ισορρός ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από τα εργαστήρια ιατροδικαστικών επιστημών του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν δύο χαρακτηριστικά λάθη προς αποφυγή στις αιτήσεις για να μην υπάρξει καθυστέρηση καταβολής, εφιστώντας την προσοχή στην ελλειπή συμπλήρωση στοιχείων, ενώ δεύτερο συχνό σφάλμα είναι ότι πατούν προσωρινή αποθήκευση και δεν αποτελεί οριστική υποβολή. Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται πλέον νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 Μαΐου και ώρα 8 το πρωί. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα με το χαρακτηριστικό τίτλο Αμέσως, που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας, από το Ρουμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομωτινής, παρουσία και των εκπαιδευόμενων μαθητών μαθητριών του σχολείου. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της δράσης, τονίζοντας ότι η περιφέρεια επενδύει σταθερά στη νέα γενιά, ενώ ευχαρίστησε το ΕΚΑΒ, τα στελέχη του και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και τους γονείς που στήριξαν τη συμμετοχή των παιδιών στη δράση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα 5η 7 Μαΐου στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει τους εορτασμούς για την ημέρα της Ευρώπης 2026 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει επιλέξει, με σειρές δραστηριοτήτων που θα κορυφωθούν με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 9 το πρωί και κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζικώστα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσημες ομιλίες οι κύριοι Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τον αναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση Ευθύνη το απευθύνει η κυρία Νιώβη Ρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η κεντρική αυτή εκδήλωση θα έχει ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα στη στήριξη του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφει μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αφορά την πλατφόρμα διαδρομών Εύξηνου Πόντου Αιγαίου. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ιδανική πόλη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης αυτής, δεδομένου του στρατηγικού της ρόλου ως βασικού κόμβου στο διάδρομο που συνδέει με σιδηροδρομική γραμμή και οδικό στη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, ακόμα, ο Επίτροπος Αποστόλος Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σήμερα 7 και αύριο 8 Μαΐου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, επίσκεψη στο πεδίο της συνοριακής φύλαξης στο τεχνητό εμπόδιο αποτροπής, διάλογοι με μαθητές ηλικίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης, επίσκεψη στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex και Europol στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, επίσκεψη στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου της Αμφιτρίτης, επίσκεψη στα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου Αλεξανδρούπολης και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Συνολικά, οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα 5-7 Μαΐου στην Ορεστιάδα, όπου η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας διοργάνωσαν εορτασμό με τους μαθητές από όλα τα γυμνάσια της πόλης και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου.

0: 6 το απόγευμα. Με την επισήμη τελετή, ο νοματοδοσίας κλείνει παράλληλα μια εκκρεμότητα 3 ετών, καθώς η σχετική απόφαση είχε ληφθεί ήδη από το 2023. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου του 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας ενέκρινε με την απόφαση 102 κάθετος 2023 την ονοματοδοσία του κτηρίου προς τιμή της Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλητή του Τάικ Βοντό, Μόρφος Ρωσίδου, η οποία κατάγεται από την περιοχή. Αναλυτικά το θέμα μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας συνελήφθησαν δύο ημεδαπή μέλη εγκληματικής συμμορίας που εξαπάτησαν ηλικιωμένοι σε οικισμό του Εύρου. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στις 5 και 6 Μαΐου 2026 στην Ορεστιάδα δύο ημεδαπή μέλη εγκληματικής συμμορίας, οι οποίοι εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη σε οικισμό του Εύρου. Συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου πρωινές ώρες, άγνωστος δράστης προσποιούμενος στο λογιστή επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη μεδαπή και με το πρόσχημα αποφυγής υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, τιμ αλφή και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια εναπόθεσε σε εξωτερικό χώρο της οικίας της, από όπου έτερος δράστης τα παρέλαβε και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν το βράδυ της ίδιας μέρας δύο ημεδαπή να επιβαίνουν σε γιοταχή αυτοκίνητο και συνελήφθησαν, καθώς όπως διακριβώθηκε, σε ρόλες πρακτόρων μετέβησαν στην οικία της παθούσας και παρέλαβαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τη μαλφή. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, καθώς επίσης και κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Η Άρσης Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια νέα θέση εργασίας φροντιστρίας της Άρσης Πλήρους Απασχόλησης στο Safe Area του ΚΙΤ Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυση του Συστήματος Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Γυναικών, Ετούντων και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή την προγραμματική περίοδο 2021-2025 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 15 Μαΐου μέσω email στο safeareas@arsis.gr τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Αναλυτικά περισσότερα σχετικά με τη θέση, τα απαραίτητα προσόντα, τα επιθυμητά προσόντα, τα καθήκοντα της θέσης και άλλες σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα έχει την τιμή να υποδεχτεί επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας, με επικεφαλή στον Δήμαρχο Χρήστο Ζανέτου, κατά το διάστημα 12 με 15 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση το Δήμος Αλεξανδρούπολης. Κεντρικό γεγονός του προγράμματος αποτελεί η επίσημη τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Με αφορμή τα πολυάριθμα πρόσφατα περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σήμερα 5-7 Μαΐου διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Live. Όπως ενημερώνει ο ΦΠΚ, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στα πρόσφατα περιστατικά δηλητηρίωση στην περιοχή της Ροδόπης, καθώς και στη διασυνοριακή συνεργασία και τις δράσεις πρόληψης και καταστολής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Περισσότερα σχετικά με την εγγραφή και πώς θα συμμετέχετε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: ζούμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως Παλιό Κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thraki.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως παλιό κλειστό σε μόρφο Δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1. Και το radioevros.gr.
4: Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας. Οι εορτασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης ξεκίνησαν σήμερα στην Ορεστιάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Αποκορύφωμα των εορτασμών, η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Μια σημαντική εκδήλωση για τον τοπικό αθλητισμό στην περιοχή της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, γνωστού ως παλιό κλειστό σε μόρφο δροσίδου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού, καθώς το σύστημα θα δεχθεί νέες αιτήσεις και διορθώσεις ως την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Με Παπαρότη λοιπόν θα πάμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Έτσι θα αρχίσουμε και έτσι θα επανερχόμαστε μετά από κάθε διάλειμμα. Μάμα. Μάμα, αυτό το ιερό πρόσωπο, η μητέρα που την Κυριακή έχει τη γιορτή της, θα το τιμήσουμε κι εμείς τραγουδώντας σήμερα μάμα όλη μέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Only Mama. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Εύρο, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως σωστά καταλάβατε, και θα περάσουμε όμορφα άλλες δύο ώρες εδώ μαζί από τις 8 και μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και του Εύρου δηλαδή και την υπόλοιπη Θράκη, και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να προσφέρει και αυτήν την εκπομπή, να την προσφέρουν τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, τρεις ολόκληρες γενιές και ετοιμάζεται και τέταρτη, μια τέταρτη που θα είναι και απόλυτα καταρτισμένη πάνω στο αντικείμενο με μεταπτυχιακά στην ανάλυση δεδομένων. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε και άλλη μετάβαση. Προς το παρόν όμως ο φίλος μας ο Βάνης ο Κασαπιάν, Κασαπιάνο Βανές, εδώ στην πόλη, στη συμβολή της οδού Σωτηρίου Τσερκέζη με την οδό Αγίων Θεοδόρων, μας κάνει την τιμή και προσφέρει αυτή την εκπομπή. Από το 1924 στην πόλη τα καταστήματα Κασαπιάν, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Λοιπόν, πάμε εμείς στη γιορτή της μητέρας. Πάμε στη γιορτή της μητέρας και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται λιγάκι αντισυμβατικό, καθώς δεν μας έχει συνηθίσει σε πολύ έτσι σοβαρού περιεχομένου τραγούδια ο Τζίμις ο Πανούσης, και ήταν μια έκπληξη που κάνει αυτή την αναφορά στην έστω μάγισσα Μανούλα. Πάμε.

σκύλο πονάς, μα εγώ δεν βγαίνω. Να ξαναγεννηθώ και την παθαίνω. Εσύ σκύλο πονάς.

0: τηλοπονάς, μα εγώ δεν βγαίνω. Να ξαναγεννηθώ, δεν την παθαίνω.
1: Και μετά από το συνειδητοποιημένο έμβριο Τζίμι Πανούση, θα πάμε λίγο προς το κομμάτι των αφιερώσεων. Είναι μητέρα και μπορείτε να αφιερώσετε στις μητέρες σας. Είτε υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, είτε έχουν φύγει από τη ζωή. Προτιμότερο να υπάρχουν, βέβαια. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σε ένα τραγούδι που το ζήτησε η σύζυγός μου, έτσι. Το αφιερώ στη δική της μητέρα. Πάμε.
0: Έβαζες ψεύτικες

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη.

Έτσι λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές. Κάποιος έλεγε ότι όσο βλέπεις στο κινητό σου την ένδειξη μπαμπάς, μαμά, ας πούμε, να σου τηλεφωνούν, να είσαι ευτυχισμένος, γιατί κάποιοι δεν το έχουν αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι καθαρά για την Χριστίνα. Δηλαδή φαίνεται από μακριά ότι μπορεί άνετα να πει αυτό το πράγμα που λέει το τραγούδι, να το πει στην μητέρα της. Λογικό, το ακούω. Οπότε το τραγούδι είναι ίσολόκληρον από τη Χριστίνα για τη μαμά της.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.